0: δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
3: Όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες. Έπεσα.

0: νοιάζεις σε μένα. Γιατί μοιάζεις σε μένα.
1: Ρυθμός, μόνο επιτυχία.

0: Ρυθμό, γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
1: 10 στη σειρά, πολλή μουσική, χωρίς διακοπές.
2: Μόνο Ρυθμό ακούω.
0: Μόνο Ρυθμό, γιατί τα σπάει.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά, έρχονται σε λίγο.
2: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο.

0: και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
4: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
5: Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
7: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
6: Μπύρα Μύθος φιάλι 330 ml μόνο 78 λεπτά.
7: Μπύρα Κορώνα φιάλι 330 ml μόνο 97 λεπτά.
6: Απέρολα Περιτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
7: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
6: Χοιρινό ψαρο νέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
7: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
6: Και φυτικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
7: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
5: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
0: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86 119.

0: με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Ελλάδα. Οχ, τώρα που είπα Ελλάδα,
2: οχ.
1: Η Ελλάς.
2: Άρα Βασίλη.
1: Όχι η ελληνική αστυνομία. Το νέο κίνημα, όχι ακόμη κόμμα, του Αλέξη Τσίπρα.
2: Πώς είναι πρωί και δεν θα μας ακούει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Πού να μας ακούει ο άνθρωπος. Αλλά Ελλάς με δύο λάμδεν το τραγούδι,
2: ναι.
1: Και η χώρα μας. Αλλά εδώ πέρα το άλλο είναι Ελλάς, έτσι ανακοινώθηκε.
2: Ναι, είχαμε μεγάλη βραδιά.
1: Μεγάλη
2: χθες.
1: Βραδιά, εγώ δεν το είδα.
2: Το όνομα του κόμματος του Αλέξη το Τσίπρα, Ελλάς. Ελληνική
1: αριστερή συμπαράταξη.
2: Μάλιστα. Εντάξει. Το είδαμε, μεγάλο σοου.
1: Ωραίο το σοου εκεί, όμορφο βλέπω το πλάνο από πίσω.
2: Κοίταξε, σαν πλάνο ήταν ωραίο. Είχε την Ακρόπολη από πίσω,
1: ωραία.
2: Ήταν ωραία η επιλογή της τοποθεσίας.
1: Okay. Το πλάνο είναι ωραίο,
2: ναι.
1: Οι συμβολισμοί είναι ωραίοι.
2: Ποιοι είναι οι συμβολισμοί?
1: Ότι θα το έγραφε εδώ πέρα ο άνθρωπος, δεν παιδί μου, πίσω λεπτό. Ναι. Είπε κάποια λόγια συγκεκριμένα.
2: Ένας είναι ο συμβολισμός. Λίγο πριν ανακοινωθεί το τέτοιο, ένας άνθρωπος φώναζε ένα γιατρό από κάτω.
1: Γιατί, αγάπη μου, γλυκιά, περίμενε. Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος,
2: ναι.
1: Του ΕΑΜ, της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ, των Αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ, τον πρώτο χρόνο της αλλαγής, του ΣΥΡΙΖΑ, της πρώτης φοράς αριστερά.
2: Μάλιστα. Τι θα γίνει, φίλε μου, εμάς?
1: Δεν ξέρω. Θα πούμε μετά και για τις δημοσκοπήσεις που τρέχουν ήδη.
2: Ναι.
1: Για να δούμε τι θα γίνει.
2: Πότε προλάβανε οι δημοσκοπήσεις?
1: Πάντως, πριν. Ούτως ή άλλως, ανακοινωμένο, πριν βγει το Ελλάς.
2: Ναι.
1: Ούτως ή άλλως, υπάρχει πάντως μια ανακατάταξη. Τρεις καινούργιες πολιτικές δυνάμεις εμφανίζονται.
2: Οι άλλες δύο ποιες είναι?
1: Είναι της κυρίας Καριστιανού.
2: Χαχ, είναι πολιτική δύναμη.
1: Ναι, δεν είναι πολιτική δύναμη.
2: Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Με 600 υπογραφές.
1: Δύναμη, μικρή, μεγάλη δεν έχει σημασία.
2: Μεγάλη, ναι.
1: Υπάρχουν όμως ανακατατάξεις.
2: Κινούνται. Και το Μυρμήγκης πρόχνει.
1: Ενδιαφέρον είναι για την ελληνική δημοκρατία. Τώρα, τι θα αποφασίσει ο Έλληνας είναι άλλο θέμα.
2: Καλά, δεν έτσι, το δεν συζητάμε.
1: Να, υπάρχουν επιλογές.
2: Αυτό
1: να,
2: βέβαια,
1: να διαλέγουμε.
2: Βέβαια.
1: Λοιπόν, καταλάβατε τώρα, παιδιά, ότι έχουμε ξεκινήσει με αυτό. Δεν γινόταν διαφορετικά. Εγώ δεν το είδα το σόου. Κυρία Τωμασάτου και ο κ. Σκυλάκης ήταν εκεί.
2: Ναι, το παρουσίαζαν.
1: Έλα ρε εσύ.
2: Ναι, ναι. Οι δυο τους.
1: Μέχρι τελευταία στιγμή ο άτιμος πώς, ο πρόεδρος πώς το κράτησε κρυφό το Ελλάς. Δεν το πήρε χαμπάρι κανείς.
2: Όπου είχα μια αγωνία, λέω μην το πει Ιθάκη.
1: Το Ιθάκη πώς θα έβγαινε μόνο το ακρονίμιο.
2: Ξέρω εγώ.
1: Ιθαγενής αριστερή.
2: Μπορεί να βρει και δεν ξέρω. Άμα το θέλει πολύ, κάτι θα βρει.
1: Θα βάζει το Θάκη στο θήκη.
2: Ναι, θα. Μου ταιριάζει κιόλα. Σε κάθε πολιτικό που έρχεται σε αυτή τη χώρα μπροστά.
1: Θα έχει πλάκα από εδώ και πέρα. Με την καλή έννοια. Θα έχει ενδιαφέρον.
2: Μήπως μας στέλνανε και δεν έπρεπε να κάνουμε
1: τι?
2: Ένα στο Viber να μας στείλουν προτάσεις.
1: Ναι, ρε, πώς πρέπει να
2: πώς έπρεπε να το πει.
1: Το όνομα.
2: Ναι. Δεν πειράζει, στείλτε καλημέρες.
1: Μπορούμε
2: εσείς
1: και τώρα. Πώς θα μπορούσε να το
2: έχει
1: πει.
2: Ναι, πώς θα μπορούσε να το έχει πει. Ή τις καλημέρες ασχετικά όπως κάθε πρωί στο 6937-949-949. Τετάρτη σήμερα, 27 Πέμπτου. Και
1: βεβαίως.
2: Τι ημέρα είναι σήμερα, είπες εσύ.
1: Α, ναι,
2: γίνεται
1: σήμερα
2: και μεγάλη γιορτή, νομίζω σήμερα.
1: Είναι Διεθνής ημέρα flip-flop, σαγιονάρας.
2: Βεβαίως. Εγώ έβαλα βλέψη.
1: Και Διεθνής ημέρα βίδρας.
2: Βίδρες. Λοιπόν, εμείς παιδιά από το, όσοι μας ακούτε κάθε μέρα, ξέρετε ότι πλέον με τις βίδρες μετά από μια έτσι, ενημέρωση που μας έκανε για τις πέτρες που κρατάνε.
1: Που βαλάνε και πετάνε.
2: Ναι, την αγαπημένη σου πέτρα, ο Φορτούνης, έχουμε δεθεί συναισθηματικά
1: δηλαδή,
2: με τις βίδρες.
1: Μπορούμε αντί για παπάκια κάποιες μέρες να ντυνόμαστε βίδρες.
2: Να ντυνόμαστε βίδρες. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι φίλες μας οι βίδρες με τα παπάκια.
1: Πού είστε και τι κάνετε, αγαπημένα μας βιδράκια.
2: Γιορτή είναι σήμερα. Για δέτε, ρε παιδιά, για δε, ρε Αλέξανδρε. Είναι κάποια γιορτή σήμερα, γιατί κάτι είδα στο ημερολόγιο.
1: Ναι,
2: και
1: μωρέ.
2: Λέω πρέπει να το πούμε.
1: Ναι. Θα το πούμε
2: μπορεί να είναι μεγάλη γιορτή.
1: Γιατί να είναι, πόσο μεγάλη να είναι, παιδί μου, εύκολο είναι.
2: Ναι.
1: Σήμερα γιορτάζει ο Τετάρτη ο Αλήπιος και ο Θερά. Έχουμε κανένα Αλήπιο.
2: Αλήπιο, όχι. Α,
1: πώς
2: δεν είναι γιορτή. Δεν ξέρω.
1: Χρόνια πολλά, Αλήπιε.
2: Να πούμε χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Καταρχάς οι δίδυμοι έχουν γενέθλια, Φορτούνη, αυτή την περίοδο.
1: Χρόνια πολλά στους δίδυμους.
2: Μας αφορά.
1: Στους αγαπημένους μας.
2: Έτσι, εμένα όλη μου η ζωή γύρω από δίδυμους. Ο πατέρας μου, η αδελφή μου, ο άντρας μου, η κολλητή μου φίλη.
1: Αχ, ήρωας κι εσύ. Ήρωας. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα να βγάλουμε τους λογαριασμούς μας στους πρωινούς. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα στο Πάμε Πρωινό της Τετάρτης. Ούτε δεξιά, ούτε αριστερά. Τσακ. Ακριβώς το κέντρο της εβδομάδας.

0: Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός στο ρυθμό 949. Μας αρέσει που έχετε αντανακλαστικά και κατευθείαν απαντάτε.
1: Κατευθείαν στο Viber. Μπράβο στους ακροατές μας. Ευχαριστούμε που είστε συντονισμένοι και που επικοινωνείτε μαζί μας.
0: Ο Κωνσταντίνος, όσον αφορά πώς θα μπορούσε να είχε πει την παράταξη το κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας, λέει γύριζα.
1: Γύριζα είναι πάρα πολύ.
0: Ξαναγύρισες, ε.
1: Και ο Νίκος ο Κωνσταντής, στέλνουμε την αγάπη μας καλημέρα.
0: Τα φιλιά μας καλημέρα.
1: Λέει, πόσο χρεώθηκε το κάθε αγαπώ του Τσίπρα.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα viral news, να δούμε τι έχει συμβεί εκτός από το Ελλάς, ρε παιδί μου. No news,
1: good news. Θα πεις για τη γιορτή σήμερα. Εγώ σας το έλεγα.
0: Γιορτή.
1: Σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος.
0: Μην το ξεχάσεις.
1: Πολύ μεγάλη γιορτή
0: είναι
1: και στο Προκόπη Ευβίας είναι το μοναστήρι του.
0: Το είχε κάτω-κάτω μετά το
1: και γίνεται χαμό σήμερα.
0: Δηλαδή το είχε κάτω από τον Αλήπιο και τον Θεράπων.
1: Ναι, ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Μεγάλη γιορτή σήμερα.
0: Βεβαίως.
1: Μεγάλη
0: χάρη του. Βοήθειά μας. Λοιπόν, σε συνθήκες βαλκανοποίησης ζουν οι Έλληνες εργαζόμενοι, λέει η αποκαλυπτική έρευνα του wearewework.gr. Wearework.gr.
1: Μάλιστα.
0: Ιδίως στους τρεις Έλληνες θέλουν να αλλάξουν δουλειά επειδή δεν τους φτάνουν τα χρήματα.
1: Ιδίως στους τρεις Έλληνες θέλουν να αλλάξουν.
0: Ναι, το 70%, 66%. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά τον Απρίλιο του 2026 και κάλυψε όλους τους κλάδους και ηλικιακές ομάδες με 1.800 εργαζομένους να απαντάνε. Ιδιοκτήτης κτηρίου στα Χανιά, πάμε παρακάτω, επιτέθηκε με μπαλτά στον ενοικιαστή του για το λογαριασμό της ΔΕΗ, στον Κίσαμο Χανίων. 60 χρονών ο ιδιοκτήτης συνελήφθη αφού επιτέθηκε σε έναν Ρουμάνο 69χρονο γυναικιαστή με μπαλτά και μαχαίρι.
1: Έλα Παναγία μου, δεν το τραυμάτισε τον άνθρωπο.
0: Όχι, γιατί είχε μία απλήρωτη οφειλή στη ΔΕΗ. Εκείνος.
1: Δεν είναι καλά ο κόσμος, παιδιά.
0: Κατασχέθηκαν από το σπίτι τώρα του 60χρονου ιδιοκτήτη μία καραμπίνα, ένα πιστόλι το κάρεφ και σφαίρες.
1: Α, είχε και όπλα πάνω του.
0: Τι πιο σύνηθες να σημαίνει. Κλοπή στο νοσοκομείο της Νίκαιας είχαμε χθες. Άγνωστοι άρπαξαν μηχάνημα υπερήχων αξίας 25.000 ευρώ και έφυγαν ενόχλητοι. Είναι ακριβό το μηχάνημα.
1: Τι
0: λες. Μπήκαν μέσα.
1: Θα έχει ευημερία, φαίνεται.
0: Ναι. Πήραν το μηχάνημα, το βγάλαν με ιδιαίτερη προσοχή. Άφησαν, βέβαια, δεν άφησαν εμφανή ίχνη παραβίασης και φύγανε. Με σκοπό τη μεταπόληση. Ακριβό το μηχάνημα.
1: Βέβαια, με τόσα χρήματα.
0: Και τέλος, πάμε σε μία δημοσκόπηση της Interview που κυκλοφόρησε χθες, πριν την ανακοίνωση του ονόματος του κ. Τσίπρα, πριν από το κόμμα. Στο 29,5 η Νέα Δημοκρατία. Με διαφορά 15 μονάδων, δεύτερο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, τώρα το λέμε και επισήμως Ελλάς. Και τρίτο το Πασόκ με 13,5. Ακολουθεί η Ελπίδα Δημοκρατία Παύλα Μαρία Κριστιανού, γιατί το όνομα αυτό υπάρχει στον τίτλο.
1: Τέταρτο δηλαδή.
0: Τέταρτο 8%, Ελληνική Λύση 7 και η Φωνή της Λογικής και ούτω καθεξής μετά και η Πλεύση Ελευθερίας μετά. Εντάξει. Αυτά. Γιατί το πω.
1: Δεν ξέρω, δεν τα βλέπω τα πράγματα να.
0: Δεν
1: βλέπω το γυαλό να στραβώνει
0: πάνω,
1: πολύ.
0: Πάνω κάτω, δεξιά, αριστερά, κάπως θα καταλήξει η μπίλια.
1: Αυτό φοβάμαι. Αλλά όπου και να πάει η μπίλια αυτή.
0: Δεν ξέρω. Είναι. Εγώ θέλω να δούμε πώς μπορούμε να
1: πάρουμε την μπίλια και να την
0: μια
1: πετάξουμε.
0: Μια σοβαρή αντιπολίτευση. Γιατί αλλιώς. Να έχουμε μια σοβαρή. Δεν ξέρω ποιος θα είναι.
1: Ναι.
0: Ας βρεθεί να έχουμε μια σοβαρή αντιπολίτευση. Ναι, γιατί. Ναι. Πάλι μονόδρομος.
1: Για το καλύτερο.
0: Γιατί πάλι μονόδρομος το βλέπω.
1: Τι
0: πώς
1: να κάνουμε ένα κόμμα.
0: Ναι. Πάμε πρωινό.

0: Γιώργο Σαμπάνη, σαν το φίλο στον αέρα, στο ρυθμό 949. Ακόμη δεν τον κάναμε, για να το βαφτίσαμε.
1: Όχι, παιδί μου, εδώ είναι σοβαρά τα πράγματα. Έπεσε μια πρόταση στο τραπέζι να κάνουμε κόμμα. Λοιπόν.
0: Ωραία, παιδί μου, τώρα με το ζόρι.
1: Σώπα τώρα, εγώ θα είμαι από πίσω, επικοινωνιολόγος.
0: Εγώ θα βγω μπροστά.
1: Εσύ θα βγεις μπροστά. Τι θα κάνουμε.
0: Να τις τρώω εγώ τις ντομάτες.
1: Εσύ
0: δηλαδή.
1: Είσαι ο καθηγητής. Εσύ θα είσαι τέτοιο.
0: Παιδί μου, χρειάζεται ένα υπόβαθρο. Θέλει μια υποστήριξη.
1: Ναι.
0: Να έχεις ένα πολιτικό λόγο, ένα όραμα. Εμείς μπορεί να το έχουμε τώρα στο μεταξύ
1: μας.
0: Εμείς μπορεί να το έχουμε στο μεταξύ μας εδώ στη συζήτηση. Αλλά δεν μπορούμε τώρα. Καλά, θα το συζητήσουμε. Θα το βάλουμε θέμα ημέρας.
1: Θα το βάλουμε, ναι. Θα
0: βάλουμε θέμα ημέρας.
1: Όνομα να μας βοηθήσουν να βρούμε.
0: Ωραία, ωραία. Εντάξει. Οπότε το κρατάμε αυτό. Το βάλουμε θέμα ημέρας. Γιατί θέλω να σου μιλήσω τώρα 7 και 20 για την ληστεία της χρονιάς στο Λονδίνο, μια και είμαστε ακόμη στο ενημερωτικό session της εκπομπής.
1: Ναι.
0: Υπήρξε λοιπόν ένα ασυνήθιστο περιστατικό στην περιοχή Waltham στο Λονδίνο, όπου ένας 32 ετών άνδρας εν ονόματι Nathan Williams συνελήφθη μετά από κλοπή σε σούπερ μάρκετ. Τι έκανε λοιπόν αυτός?
1: Τι?
0: Αφαίρεσε μεγάλες ποσότητες τυριού τσένταρ και βγαίνοντας από το κατάστημα κρατούσε ένα μπουκάλι κρασί και κρύφτηκε κάτω από ένα λεωφορείο στη μέση του δρόμου. Και όταν οι αστυνομικοί τον εντόπισαν, άρχισε το 32χρονος να τους πετάει συσκευασίες τυριού τσένταρ.
1: Α, δηλαδή μάζωξε τσένταρ από το ψυγείο.
0: Μπράβο, και το εξφεδεώνιζε.
1: Το κρασί που κόλλαγε.
0: Το είχε δίπλα του. Το έσπασε μετά το μπουκάλι κιόλας, μετά παρακάτω, και το είχε για όπλο, για κατάλαβες. Και επιτέθηκε σε έναν από αυτούς. Χρειάστηκε και οι περαστικοί να βοηθήσουν τέλος πάντων και ήταν πολύ επεισοδιακή αυτή η ληστεία. Αλλά το χαρακτηριστικό τους ήταν ότι πετούσε τα τυριά.
1: Τα τσένταρ. Άκου τώρα τι έκανε ο άνθρωπος. Τα είχε πάρει για όπλα. Και έριχνε τσένταρ στους αστυνομικούς.
0: Αυτό λοιπόν, εντάξει.
1: Εκεί που έχει πάει το τσένταρ. Λάθος.
0: Αυτό σου λέω. Είναι πανάκριβο τώρα
1: είναι
0: αυτό.
1: Είναι λάθος.
0: Δηλαδή έκανες που έκανες τη ληστεία με σκοπό αυτό το τυρί και το πετάς. Πάρε μια πέτρα. Δεν θα έχει
1: καλά. Εδώ πηγαίνουμε για να ψυχαγωγηθούμε πλέον στα ψυγεία με τα αλλαντικά και τα τυριά.
0: Ναι, και έχει δροσιά.
1: Κάθομαι εγώ 30 λεπτά στο air condition, βεβαίως. Και κοιτάω τα τυριά. τα κοιτάω.
0: Και σου λέει, κυρία μου, έχει έρθει το νούμερό σου. Το 97, παρακαλώ. Και λες εσύ, εντάξει, θα πάρω άλλο, επόμενο.
1: Ναι.
0: Μα έχει έρθει η σειρά σας, παρακαλώ.
1: Μάσε με να χαζέψω λίγο ακόμα τη βιτρίνα. Πώς πήγαινες παλιά στα κοσματοπολία και έβλεπες τα διαμάντια έξω, δε. Τώρα χαζεύουμε τα τυριά. Ξέρεις που έχει πάει γραβιέρα. Μη σου πω.

0: Μαργαρίτες, έτσι. Τώρα αν είναι λουλούδια, αν είναι η Μαργαρίτα. Να, εμείς έχουμε, εδώ έχουμε τη Λοΐζου τη Μαργαρίτα.
1: Ναι.
0: Της το αφιερώνουμε. Ήταν ο Χρήστος Μάστορας στο Πάμε Πρωινό της Τετάρτης.
1: 50 χρόνια Μασούτης λοιπόν και 50 μέρες μεγάλων κληρώσεων. Συνολικά 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους στη MasCard και 200 ευρώ για καύσιμα Βιν. Ψωνίστε στα καταστήματα Μασούτης ή μπείτε στο e-shop για να μπείτε και στην κλήρωση. Όσο ψωνίζεις, όσο περισσότερο ψωνίζεις, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχεις να κερδίσεις.
0: Τι είπαμε εμείς, θα κάνουμε κόμμα.
1: Θα κάνουμε κόμμα.
0: Ερχόμαστε δηλαδή για να δούμε πώς θα το φτιάξουμε.
1: Ναι.
2: Έχει και η κοροϊδία τα όρια της.
3: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
4: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώνουμε.
3: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
4: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το Εξηγήστε μου. Και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
3: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε.
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
5: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και
7: Μπούμπης. Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα. Με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία. Τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
10: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζώζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
16: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
17: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι. Και με ένα κλικ στο MyOdos App τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.

0: Γκαζά. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949.
3: Welcome back, ταλεντάρες μας. Πρωί-πρωί, πολιτικά όντα εμείς, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Παλίδου. Και Πέττη Μαγκύρα σε λίγο, δεν ξέρω με τι διαθέσεις θα έρθει. Με διαθέσεις αρχηγού θα έρθει πάντως, έτσι.
4: Ναι, ναι,
3: φαντάζομαι.
4: Ναι, ναι, εγώ εδώ ψάχνω ονόματα ήδη.
3: Α, ορίστε. Εμείς το έχουμε πει τώρα στη διαδικασία να ψάχνουμε ονόματα για το κόμμα, το υποτιθέμενο που μπορεί να δημιουργούσαμε κάποια στιγμή. Τώρα.
4: Ως πάμε πρωινό.
3: Βέβαια, αν είχαμε επιχείρηση, ας ξεκινήσουμε ένα-ένα βήμα. Ξέρουμε ότι πρέπει να την κρατάμε ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που θα κυκλοφορούν. Ξέρουμε όμως πώς θα το κάνουμε αυτό. Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ, το ξέρει η Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business, η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου. Πολύ ωραία ορθογραφία εδώ πέρα. Στο Vodafone.gr, κάθετος business.
4: Ναι, τέλεια, σούπερ.
3: Ξεχάσαμε καταλήξεις, ρήματα, άρθρα. Αλλά
4: δεν πειράζει.
3: Το νόημα βγήκε. Vodafone Business, παιδιά, για την επιχείρησή σου.
4: Και όσοι οδηγούν αυτή την ώρα, είμαι σίγουρη ότι το άκουσαν με μεγάλη προσοχή.
1: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
4: Τώρα ο Πράκτορ σηκώνει το ντρόουν του, μην ανησυχείτε καθόλου. Θα σας ενημερώσει για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης.
3: Έχει κίνηση ανεβαίνοντας από την Ηλίουπολη προς τον Καρέα και έχει κίνηση πηγαίνοντας στο ποτάμι από το σταθμό Λαρίσης Λένορμαν, ξέρω εγώ εκεί πέρα περίπου το ύψος, μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Τώρα, αν βγαίνετε από την πόλη για να πάτε από το Χαϊδάρι και το Σχιστό προς το Σκαραμακά, θα έχει πρωινό μποτιλιάρισμα. Φύγαμε! Ξεκινάμε.
4: Λοιπόν,
3: σήμερα με
4: Ρούξου! Λοιπόν, βλέπω τη λέξη, κλείστε τα αυτιά σας. Εγώ περιγράφω στον Αλέξανδρο και ο Αλέξανδρος εσένα. Εντάξει, έλα κοντά. Λοιπόν, κλείστε τα αυτιά σου.
3: Δεν ακούω, φοράμε τα
4: μουσικά. Να πω στον κόσμο.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Λοιπόν, ανοίγω το φάκελο. Α, η λέξη είναι καλοκαιράκι. Γύρνα!
3: Ναι, έλα.
4: Λοιπόν, έχουμε 30 βαθμούς Κελσίου και ηλιοφάνεια.
3: Ιούνιος. Αύγουστος.
4: Τι είναι, γενικά τι είναι.
3: Καλοκαίρι.
4: Το
3: καλοκαίρι.
4: Περίμενε. Μικρό.
3: Καλοκαιράκι.
4: Ναι, προχωρά. Φορτούνι.
3: Ναι,
5: έλα.
3: Ναι.
5: Δεν έχουν δουλειά οι δάσκαλοι τότε.
3: Τα Χριστούγεννα.
5: Όχι, πιο ζεστά.
3: Φύγε από
5: το Πάσχα. Πιο. Λίγο ακόμα.
3: Το Αγίο Πνεύματος.
5: Όχι, λίγο ακόμα. Ναι, το αυτό που είπες.
3: Το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι.
5: Ναι, το μικρό.
4: Α, το καλοκαίρι. Είπε το μικρό.
3: Έλα ρε παιδιά.
4: Το καλοκαιράκι ρε παιδιά. Αυτή θα είναι η σημερινή μας.
3: Τι καιρό θα έχει.
4: Καλοκαίρι θα έχει. Τι θα έχει. 30 βαθμούς θα έχει. 3-5 μποφόρ θα έχει. Μια χαρά θα είναι ο καιρός. Δεν έπρεπε να την πεις τη λέξη.
3: Έλα
4: στον επόμενο γύρο θα είσαι καλό.
3: Χάσαμε.
4: Για το μικρό χάσαμε. Τι να κάνουμε αφού χτύπησε το τέτοιο τώρα.
3: Λοιπόν, Νίκος Οικονομόπουλος
4: μέχρι το καινούργιο μας κόμμα. Και εσύ αμέσως το Πάσχα, το Αγίου Πνεύματος. Όλα μας πήγες, όλες τις αργίες.

0: Δεν ξέρω ακόμα, δεν ξεκινήσαμε, διαφωνούμε. Μισό λεπτό, ρε παιδί.
1: Έλα, ρίχτε, γιατί έχουμε πολλά θέματα. Δεν κάνουμε δουλειά έτσι, από το κόμμα έτσι.
0: Δεν μπορούμε να αλλάξουμε όνομα αγάπη, πώς θα βγάλουμε το καταστατικό.
1: Τα βλέπεις γι' αυτό.
0: Γεια.
1: Δηλαδή, αν πολυμάνε τις ιδέες του επικοινωνιολόγου πριν το κόμμα βγει, τι να κάνω. Δηλαδή, πρέπει πρώτα να τα συμφωνήσουμε μεταξύ.
0: Μα μου φέρνεις λάθος. Έχουμε από προσανατολιστή, παιδί μου. Θέλουμε άλλη κατεύθυνση.
1: Το όνομα του κόμματος είναι σήμερα, λοιπόν, μετά από πολύ γέλιο που ξεκινήσαμε έτσι την ημέρα, αλλά είχαμε υπολογίσει, αλλά θα πάμε εκεί τελικά. Εάν κάνατε ένα κόμμα, τι όνομα θα του δίνατε?
0: Γιατί είναι και δύσκολο. Είναι το Α από το, μέχρι το Ω. Ναι. Δηλαδή θα βρεις το ένα σωστό Α, ναι, για να ξεκινήσει σωστά. Δηλαδή αν δεν έχεις ωραίο όνομα,
1: πρέπει
0: πού θα
1: να
0: πας?
1: Βγάζει και νόημα.
0: Πρέπει
1: δηλαδή
0: να βγάζει
1: έχει,
0: νόημα, να,
1: λένε,
0: να είναι έξυπνο, ναι, να προκαλέσει έκπληξη. Ναι.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, ας πούμε, ο ρυθμός αλλαγής δεν σου αρέσει για τίτλος του δικού μας κόμματος. Ρυθμός αλλαγής.
0: Αχα.
1: Είναι ωραίο ο ρυθμός αλλαγής.
0: Αλλά εγώ επιμένω σε αυτό που είχαμε σκεφτεί αυθόρμητα οι δυο
1: μας. Και θα έχουμε και δικό μας ραδιόφωνο.
0: Το Παπί. Παπί.
1: Παπί.
0: Παράταξη.
1: Πανελλήνια.
0: Πανελλήνια παράταξη ικανών. Παπί.
1: Το Παπί είναι καλό.
0: Εντάξει.
1: Ναι, και έχουμε και σύμβολα εδώ πέρα τα παπιά.
0: Μπράβο,
1: που
0: και
1: μια
0: και είναι και το σύμβολο στο Παπί, θα βγάλουμε το Παπί. Με σήμα τη Χίνα.
1: Είναι πολύ καλό το Παπί.
0: Ναι.
1: Το βλέπω κι εγώ.
0: Ωραία. Ο Ιάκωβος, το ChatGPT, σου τι μας λέει?
1: Το ChatGPT προτείνει το Παπρό. Πανελλήνιο πρωινό μέτωπο.
0: Παπρό.
1: Ναι, παπρό. Φτούκα προ που λέμε, okay, παπρό.
0: Ναι.
1: Επίσης προτείνει το ρυθμό αλλαγής.
0: Και το άλλο μου πεις, ωραία. Ωραία, και τι ρόλους θα έχουμε?
1: Τι ρόλους θα έχουμε? Μας έχει βγάλει το ChatGPT ρόλους. Μου λέει ο Βασίλης Φορτούνης στο κόμμα θα είναι υπουργός κυκλοφορίας καφέ και αυθόρμητων ατακών.
0: Okay.
1: Η Μπέτη Μαγκύρα, πρόεδρος του πρωινού συμβουλίου και υπουργός χαμού.
0: Σωστό.
1: Και η Αθηνά Αφαλίδου θα είναι υπουργός καιρικών δελτίων, θεάτρου και δραματικής ενημέρωσης. Μας έχει βάλει όλους εδώ.
0: Πολύ περιορισμένος ρόλος. Εμείς θέλουμε να είμαστε ηγετικές μορφές όμως.
1: Συμμαχία πολιτών, σύγχρονη πορεία μπροστά.
0: Τέλος
1: μαζί.
0: Πάντων.
1: Πολίτες σε ρυθμό. Πολίτες σε ρυθμό.
0: Πολύ είναι μεγάλο είναι. Τι θα ψηφίσεις, πολίτες σε ρυθμό. Παπί, παιδί μου.
1: Παπί, θέλει.
0: Και τώρα μπορεί, επειδή το Παπί να μοιάζει λίγο με το Πανεπιστήμιο Πειραιά, μήπως να το βγάλουμε Πίπα. Δηλαδή,
1: όχι, παιδί μου, δεν
0: γιατί
1: θα το πάμε Πίπα.
0: Παράταξη.
1: Δεν μας προκορυδεύουν. Δεν το καταλαβαίνεις ότι οι αντίπαλοι μας θα πατήσουν πάνω σε αυτό για να μας...
0: Αλλά δεν θα υπάρχει κάποιος που δεν θα το θυμάται.
1: Μα θα κάνουμε όνομα που
0: παράταξη,
1: θα πούμε...
0: Ναι, παράταξη ικανών. Προσώπων. Τι,
1: παράταξη,
0: πώς το είχαμε πει?
1: Είχες πει Πανελλήνια παράταξη ικανών.
0: Ναι, αλλά το είχαμε
1: τώρα
0: κάνει
1: μετά. Τώρα τι θα το κάνουμε? Παράταξη ικανών Πανελλήνια.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται. Όχι, το Πίπα δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό σαν Παπί. Παπί θα κρατήσουμε που παραπέμπει και στο Παπί.
0: Εγώ έριξα.
1: Ναι, κατάλαβες. Γι' αυτό σου λέω. Σιγά να μην πάρουμε.
0: Όλοι
1: γιατί...
0: θα το λένε.
1: Βέβαια μπορούμε να πάρουμε και την ίδια δάμου που
0: όλοι
1: ήταν και χθες
0: το
1: νύχτα με ρυθμό. Να πει ο Κύπες πώς θα είμαστε εμείς.
0: Εσείς τι είπατε άραγε, στείλτε το μας στο Viber
1: 6937-949-949. Έλα να γελάσουμε λίγο. Στείλτε μας αν κάνατε κόμμα. Πώς θα το βγάζατε?
2: Πρωινό στο ρυθμό 949.

0: με Latin πρωινούς ρυθμούς και Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ό,τι και αν πω στο ρυθμό 949, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδο και Μπέντι Μαγκύρα στο Πάμε Πρωινό. Είναι η ώρα που εμείς παίζουμε με τα παπάκια μας. Δηλαδή, ένα από εμάς, ένα παπάκι, βουτάει κάτω από τη θάλασσα και εσείς βγαίνετε στον αέρα, η αγαπημένη μας μικρή φίλη, για να μαντέψετε τι λέει, ποια φράση προσπαθεί να πει.
1: 2-10-68-35-7-22, γιατί κάθε μέρα εδώ στο Πάμε Πρωινό 7:50 το παπάκι πάει στην ποταμιά.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ποιος είναι?
2: Ο Δημήτρη.
1: Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα. Πόσο χρονών είσαι?
2: 7.
1: Α, σούπερ, πας σχολείο τώρα.
2: Ναι.
1: Είσαι στο αμάξι δηλαδή.
2: Ναι.
1: Ωραία. Πολύ καλά έκανες και μας πήρες τηλέφωνο, γιατί θα παίξουμε τώρα. Είσαι έτοιμος να στείλουμε το παπάκι για βουτιά?
2: Ναι.
0: Δημήτρη, να σου πω, ξέρεις πως παίζεται το παιχνίδι δηλαδή?
2: Ναι.
0: Τι κάνεις δηλαδή?
2: Μα το παπάκι βουτάει και μαθηματεύουμε τι λες.
0: Υπέροχο.
1: Είσαι φανταστικός. Φύγαμε. Φανταστικός. Πάμε.
3: Το παπάκι πάει καλέ.
1: Βούτα παπάκι και πες τη φράση να την ακούσει ο Δημήτρης.
4: Βρήκα μία μιλιά με πολλά μήλα. Βρήκα μία μιλιά με πολλά μήλα.
1: Δημήτρη, άκουσες τι είπε?
2: Όχι.
1: Άλλη μία. Έλα λίγο πιο πάνω από το βυθό.
4: Βρήκα μία μιλιά με πολλά μήλα.
2: Τι πάνω με κοντήλα.
1: Τι, τι είπες Δημήτρη?
2: Πήγα ψηλά. Πήγα ψηλά.
1: Περίμενε. Θα ανέβει λίγο πιο πολύ στην επιφάνεια να το ακούσει καλύτερα.
4: Βρήκα μια μιλιά με πολλά μήλα.
2: Βρήκα μια μιλιά με πολλά μήλα.
1: Μπράβο Δημήτρη, θα τρελαινόμουν αν δεν κέρδισες.
0: Δημήτρη,
1: γιατί είσαι φανταστικός.
0: Μα ήταν πολύ δύσκολο σήμερα.
1: Ήταν δύσκολο.

0: γραμμή να ξέρετε ότι θα βγείτε. Κάθε μέρα ένα παιδάκι βγαίνει. Έτσι, βεβαίως. Όλοι θα παίξετε.
1: Έχουμε εδώ πολύ κόσμο και πολλά δώρα. Μέχρι το διάλειμμα με τον ντουέτο Νίνο και Τζοσεφίν. Τι κάνεις στο ρυθμό?

0: Λοιπόν, με εκείνα και με τα άλλα, δώσαμε και το δώρο μας στο παπάκι, βρήκαμε και το όνομά μας, το παπί.
1: Ναι, για πες λες τώρα. Το θέμα λοιπόν σήμερα στο Viber μας στέλνετε στο 6937-949-949. Έλα να γελάσουμε. Ήδη μας έχετε στείλει πολύ ωραία πράγματα.
2: Ακρονίμια.
1: Εάν κάνατε κόμμα, ναι, τι όνομα, τι τίτλο θα του δίνετε.
0: Η πλάκα είναι στα ακρονίμια. Γιατί όπως είπες και εσύ, ρυθμός αλλαγής, πώς το είπαμε. Ναι, αυτά είναι ωραία, αλλά ρε παιδί μου δεν έχει πλάκα.
1: Στα ακρονίμια. Δηλαδή το παπί, εμείς είπαμε Πανελλήνια, ναι, παράταξη ικανών.
0: Ορίστε.
1: Ορίστε. Βγήκαμε μπροστά.
0: Και
1: έτσι.
0: Travel Fix ODF.
1: Oh,
0: να το και ένα χρονίμιο.
1: Oh,
0: αν τώρα η ναυτία στα ταξίδια σου χαλάει τη διάθεση, αυτό είναι η λύση. Το Travel Fix ODF. Μια καινοτόμα διασπυρώμενη ταινία στο στόμα με φυσικά βοτανικά εκχυλίσματα από ginger, κόκκινο ginseng και χαμομήλι.
3: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947-870-076. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι

0: Τις 9 Ιουνίου.
1: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
0: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
1: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
0: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
1: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
0: Μωρομάτιλα Σεπτόνα, χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
1: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρε. Μόνο 16,90.
0: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
0: Είναι ιταλική.
2: Μάμα μία!
0: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο διβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411 2788 και 22411 2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε Gusto. Και είναι divino.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός γκούντα ή ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
5: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241081581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
6: ΚΑΠΑ9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
7: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
6: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
7: ΚΑΠΑ9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
6: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους ΚΑΠΑ9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
7: ΚΑΠΑ9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
6: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
7: www.kapa9security.gr.
6: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
8: Έτοιμη! Άνοιξε τα μάτια σου.
9: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
8: Και... τουμπανό!
9: Καλά αυτά θέλουν συναγερμό.
8: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
7: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
8: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
7: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
8: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
10: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. ACTEONRODOS.com. ACTEON Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
2: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
11: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
12: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Σταρένιες φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste E-Zero, 65 λεπτά.
11: Marketing. Αξίζει να πας.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Οκτώ, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

0: Καταπληκτικό θα
1: ωραία,
0: είναι.
1: Ωραία, το έχουμε τώρα ωραία. Εδώ.
2: Όμως, η αντίθεσή μας ποια θα είναι.
0: Ποια?
2: Ότι κατά βάθος είμαστε άνθρωποι λαϊκοί. Δηλαδή,
0: ναι,
2: θα είμαστε όλοι γκράντε.
0: Ναι.
2: Θα ντύνεται ο καθένας όπως γουστάρει.
0: Έχουμε και λαϊκό πνεύμα.
2: Βέβαια. Εμείς δεν θα τρώμε καναπεδάκια και τέτοια.
1: Θα
2: τρώμε κοψίδια από διβάρι.
1: Μπράβο. Θα
2: δηλαδή στις συγκεντρώσεις μας θα ψήνουμε εκεί, θα γίνεται της κακομοίρας.
0: Μη σου πω και γουρνοπούλα.
2: Και ποιον θα φέρουμε πάντα να τραγουδάει?
0: Ποιον?
2: Την Εφη Θόδη.
0: Βαϊμπάρο, βαϊμπάρο.
2: Έτσι. Δηλαδή θα ξεκινάμε γκράντε, αλλά θα καταλήγουμε λαϊκά γιατί από εκεί προερχόμαστε.
1: Έτσι και σαλόνια και αλόνια.
0: Παιδιά, είμαστε κυβέρνηση, όχι δεν καταλάβαμε.
2: Είμαστε κυβέρνηση, παιδιά, ναι.
0: Λοιπόν. Παιδιά, έχουμε βγει ήδη τώρα. Τι συζητάμε τώρα.
2: Εμείς και λέει, έχουμε φτάσει βουλή τώρα.
0: Καλέ...
2: Κάτσε τώρα, πρέπει να βρω ποιους θα βάλω.
0: Για γράφε.
1: Λοιπόν, ναι. Αυτό θα σκεφτούμε. Οπότε, όσοι άνθρωποι μας στέλνουν πιθανά ονόματα παρατάξεων που θα φτιάχνουν, γιατί αυτό είναι το θέμα μας σήμερα.
0: Ναι.
1: Εμείς θα βρίσκουμε τη σύνθεσή μας.
0: 6-9-37-9-49-949. Αν κάνατε κόμμα, τι όνομα θα του δίνατε. Περιμένουμε. Έτσι. Μεγάλη φαντασία θέλουμε. Για πάμε.
2: Έτσι. Για στείλτε λοιπόν. Η ώρα έχει όλα στη φόρα. Έρχονται. Έχει μαζέψει εδώ η Αθηνούλα μας. Πράγμα. Που σαλεύει,
0: κόντρες.

0: Αγάπη μου, με γεια σας. Εμείς κυβέρνηση είμαστε ήδη.
1: Μπράβο.
0: Και θα έχουμε και δικό μας κανάλι για να μας υποστηρίζει. Κουτσομπολίστικο.
1: Ανόμεσα πολύ.
0: Και εκεί θα τα βγάζουμε όλα στη φόρα.
2: Όλα. Θέλω να τα ξέρω όλα.
3: Όλα στη φόρα.
4: Όπως κάνω εγώ εδώ στο ρυθμό 949 και στο Πάμε Πρωινό κάθε μέρα 8 και 10 όλα στη φόρα, παιδιά.
0: Τι?
4: Έχει γίνει μεγάλο μαναφούτ.
0: Τι, πες.
4: Παιδιά, γιατί τέτοιοι τσακωμοί, γιατί τέτοιες εντάσεις.
0: Γιατί νούμερα δεν έχει, οπότε ό,τι μπορεί κανείς.
4: Είχε πάει κάπου καλεσμένη η Ζήνα Κουτσελίνη.
0: Ναι.
4: Και τη ρώταγαν διάφορα πράγματα. Επειδή μου ξέρεις, εκεί που κάθονται για να κάνουν δηλώσεις στην κάμερα.
0: Κλασικά.
4: Τι ρωτάει λοιπόν μια κοπέλα.
0: Η Ζήνα
4: για το...
0: πάντα βγαίνει τέτοιο καιρό.
4: Ναι,
0: και
4: καλά.
0: Δίνει, δίνει πόνο γιατί τώρα ανανεώνει πάντα
1: είναι
0: το συμβόλαιό τη. Ναι, δίνει το ετήσιο. Πάντα δηλαδή. Όχι ότι δεν πηγαίνει και τον υπόλοιπο χρόνο, απλά εκεί την άνοιξη βγαίνει πιο πολύ.
4: Ναι. Ρωτήθηκε τέλος πάντων για την χρονιά αυτή. Λέει, κρίνεται, ρε παιδί μου, μια χρονιά αν είναι κακή για έναν παρουσιαστή, το τηλεοπτικό του μέλλον και αυτά. Λέει, ποιο, από πού είστε εσείς που ρωτάτε?
1: Όχι, έχει σημασία.
4: Λέει, από τον Αντένα, από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Λέει, άρα ο Γιώργος Λιάγκας ξέρει. Λέει πως αν κάνεις μια κακή χρονιά, όπως έχει κάνει και αυτός φέτος, λέει, και εγώ έκανα μια κακή χρονιά και άφησε υπονοούμενα. Και το έπαιξε ο Γιώργος Λιάγκας αυτό στην εκπομπή και στενοχωρήθηκε. Στη λίστα, λέει, και στο Σύλλογο Αιμονικών που έλεγα τόσο καιρό, προστέθηκε σήμερα, λέει, και η Ζήνα Κουτσελίνη.
1: Γιατί έχει ξαναπεί η Ζήνα Κουτσελίνη άσχημα?
0: Για άλλους,
4: όχι, έχει.
1: Έχουν πει άλλοι
4: για τον Γιώργο Λιάγκα. Καλά. Ο Γιώργος Λιάγκας, συγγνώμη, θα το πω, υπάρχουν αιμονικοί που κάθε
1: Συμφωνώ απολύτως και υπάρχουν. Απλά η Ζήνα Κουτσελίνη, λέει, επανειλημμένος, η κυρία Ζήνα Κουτσελίνη, περίεργα πράγματα.
4: Την έβαλε χθες με αυτό που είπε. Με στεναχώρησαν, λέει, αυτές οι δηλώσεις, γιατί βγάζει έναν κομπλεξισμό που δεν τον έχει ανάγκη.
1: Κατευθείαν με μία φορά που το
4: έκανε. Άκου τι είπε. Εγώ δεν έχω, λέει, κάνει κακή χρονιά. Εσύ έχεις κάνει, τη λέει. Άλλα νούμερα μάλλον βλέπουμε. Εγώ έχω κάνει μία μέτρα και καλή χρονιά. Αυτή η εκπομπή δεν είναι πρώτη φέτος, λέει, είναι δεύτερη μαζί με μια άλλη εκπομπή. Δεδομένο, λέει, και του μέσου όρου του στο σταθμό τον οποίο δουλεύω, είναι μια καλή χρονιά για μένα. Στεναχωρήθηκε που το γύρισε στον Γιώργο Λιάγκα.
1: Έχει δίκιο ο Λιάγκα. Δεν είναι και πολύ άσχημη χρονιά. Εντάξει, μια χαρά είναι.
4: Ναι, καλά. Εχθές ας πούμε ήταν πρώτος.
0: Ναι, θέλω να σου πω, στο γενικό του όρο δεν πήγε πρώτος, ας πούμε.
4: Το ότι έρχεσαι δεύτερος, δεν ξέρω, για να πει εκείνος ότι αυτή τη στιγμή είναι δεύτερος.
0: Νομίζω ότι στα νεανικά κάτι είπε. Δεν θυμάμαι τώρα τι είπε. Το διάβασα, αλλά δεν θυμάμαι.
4: Αυτό που ήταν η ένστασή του είναι ότι από τη στιγμή που σε ρωτάνε κάτι εσένα, γιατί να το γυρίσεις σε μένα, γιατί να βάλεις και εμένα μέσα σε αυτό.
0: Σωστό και αυτό.
4: Δεν έχει άδικο σε αυτό που, σε αυτό που είπε.
0: Τσατίστηκε. Γιατί της είπανε. Να σου πω κάτι. Όταν όντως δεν έχεις μια καλή χρονιά, όπως η Ζήνα, ας πούμε, έτσι. Γιατί να μην το παραδεχτείς? Δεν κρίνεται ένας παρουσιαστής για μένα.
4: Αυτό είπε. Ότι
0: από την κακή
4: αυτό
0: χρονιά.
4: Αυτό ακριβώς είπε. Ότι δεν κρίνεται ένας παρουσιαστής.
0: Δεν πρέπει να κρυθεί και από την καλή.
4: Το ίδιο είπε και ο Γιώργος Λιάγκας.
0: Αυτό. Το κρίνει ως παρουσιαστή. Και σε αυτό που κάνει ο Λιάγκας είναι πολύ καλός.
4: Ναι, ναι, καλά, δεν το συζητάω.
0: Αν τώρα μπορεί το πλαίσιο του να μην είναι το σωστό, να μην ταιριάξανε.
4: Είχε διαφωνήσει. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ φέτος η παρέα αυτή. Επειδή βλέπω πάρα πολύ, κάθε μέρα βλέπω όλες τις πρωινές εκπομπές. Εγώ πιστεύω ότι ταιριάξανε φέτος.
0: Ταιριάξαν, αλλά δεν μπορεί να μην είναι τόσο. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, να μην είναι τόσο δυνατό. Κατάλαβες.
4: Αυτά, παιδιά, τώρα ξέρετε πώς είναι.
0: Αυτό σου λέω, είναι οι χημίες.
4: Ναι,
0: είναι πολλά.
4: Δηλαδή, τι να πει και ο Κώστας Τσουρός, που ξεκίνησε με όλες τις προδιαγραφές να κάνει μια επιτυχία.
0: Διάλεξε
4: έτσι και με μεγάλα
0: μπάσκετ. Του συνεργάτες. Αυτό δεν
4: ο άνθρωπος έχει ακούσει και τα 1002. Δηλαδή, δεν του φτάνει, ας πούμε, που δεν είχε καλή χρονιά. Κάθε μέρα απασχολεί. Και
0: ωραία
4: τώρα...
0: η ατάκα που είπε χτες.
4: Ναι.
1: Τι είπε?
0: Πες,
4: λοιπόν, βγήκε χθες χωρίς τραγούδι. Παρεξηγήθηκε πάρα πολύ.
1: Απλή
4: στη Μούγκα, λέει, σήμερα, παιδιά, δεν βάλαμε.
1: Σαν να έρθει η Μπέτη Μαγκίρα και να μην βάλαμε εμείς κανένα τραγούδι. Δεν
4: και λέει, στη Μούγκα σήμερα, παιδιά, δεν βάλαμε τραγούδι γιατί πολλοί συνάδελφοι λένε ότι κουράστηκαν από τα τραγούδια που βάζουμε.
1: Ποια?
4: Οπότε είπαμε σήμερα να μην τους κουράσουμε άλλους. Δεν πειράζει, λέει, παιδιά, λέει, κάντε λίγη υπομονή. Αυτή η εκπομπή τελειώνει την Παρασκευή. Κάτι που ευχόσασταν από την πρώτη μέρα να γίνει.
0: Ωραία, μπηχτή.
1: Αλλά γιατί να το πει. Έρχεται κάποια στιγμή που μαζεύει και μετά θες να βγει και να το πει, κατάλαβα. Γιατί τώρα αυτό, έτσι όπως το έκανε όλο, χωρίς μουσική και με αυτό το σχόλιο, ήταν σαν να ήθελε να το πει.
4: Η αλήθεια
0: άκου
4: είναι ότι έχει ακούσει πολλά.
0: Ναι, αλλά το πώς θα το πεις έχει σημασία. Δηλαδή, σου έχει κάτσει και θες να το πεις, εγώ θα έβγαινα βάζοντας τέρμα μουσική.
1: Τέρμα,
0: πάρα πολύ χαρά και θα έλεγα, παιδιά, η στιγμή που όλοι περιμένατε και ευχόσασταν έφτασε. Τελειώνουμε την Παρασκευή. Αυτό Εμένα με βάζει από πάνω. Ενώ αυτόν τον βγάζει πικραμένο.
4: Να σου πω κάτι όμως. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ευχόντουσαν να μην πάει καλά η εκπομπή του Κώστα Τσουρού.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχουν άνθρωποι που ευχόντουσαν. Δεν ξέρω
4: ότι υπάρχει.
0: Αλλά ότι άκουγε τα εξαμάξεις. Ότι δεν κάνει
4: αυτό,
0: νούμερα.
4: Ναι,
0: δεν κάνει νούμερο. Δεν κάνει νούμερα. Και έφτασαν
4: έχει
0: να πούνε βγάλτε, τραβήξτε την πρίζα.
4: Αλλά,
0: εντάξει.
4: Αλλά εχθές, ας πούμε, αυτοί που σχολίασαν αυτά. Δηλαδή με τον τρόπο που φωτογράφιζε το πάνελ της Κατερίνας Καινούργιου.
1: Α, ναι.
4: Ναι, γιατί εκείνοι το σχολίασαν με αυτόν τον τρόπο που απάντησε. Α, όμως
0: ναι,
4: στην προκειμένη περίπτωση.
0: Δεν το είπε.
4: Όχι, όχι. Αυτά, ήταν τα βαριά.
1: Το θέμα είναι τι λέει το κοινό. Εχθές, όχι τι λένε
4: εχθές,
1: οι
4: χώροι. Εχθές η Κατερίνα Καινούργη δεν είπανε κάτι το οποίο.
0: Μπορεί
4: πούμε,
0: το κανάλι να κάνω μηδέν και να δεν με κρατήσει. Εσύ τι να τραβά.
4: Ναι, άστο τώρα ο άνθρωπος δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, συνεχίζω, παιδιά, για να σας πω ότι η Τραϊάννα Ανανία έδωσε κάποιες δηλώσεις. Εγώ δεν ήξερα ότι βλέπει οράματα. Βλέπει οράματα, παιδιά.
0: Τι βλέπει?
4: Βλέπει, ας πούμε, οράματα εκεί που κάθεται, λέει. Βλέπει κάποια οράματα για το τι θα γίνει.
0: Α, όχι μέλλον και τέτοια.
4: Όχι. Τη ρώτησαν πώς σας φαίνεται που όμως αυτά που λέτε για τους διαλογισμούς και τα οράματα τη σχολιάζουν στα social αρνητικά. Και λέει, εγώ, παιδιά, βλέπω οράματα και θα κάθομαι να ασχολούμαι με αυτά που γράφουν στα social.
0: Γέλασα πάρα πολύ που το είδα, να ξέρετε.
4: Και εγώ το γέλασα, δεν έδωσα τίτλο.
0: Ναι.
4: Αλλά να σου πω κάτι. Δεν διευκρίνησε τι ώρα.
1: Και πότε τα βλέπει, υπό ποιες συνθήκες.
0: Ναι. Αν νόμιζε εσύ θες πρωί, μεσημέρι, απόγευμα.
4: Εσύ θέλεις να σου πει γιατί σε μασάει φιλαδάφτη σαν την πυθία. Και τα λέει. Ναι. Λοιπόν, σε περίπτωση που ψάχνετε για δουλειές έτσι καινούργιες και θέλετε ιδέες, η Σοφία Καρβέλα κάνει μια πολύ ωραία δουλειά τώρα. Κάνει σε ντίνι μέσω Skype.
0: Α,
4: ναι. Δηλαδή παίρνεις με μία, πληρώνεις 750 δολάρια την ώρα.
1: Έτσι,
4: 750 δολάρια την ώρα πληρώνεις και βγαίνει η Σοφία Καρβέλα και παρακολουθεί όλη την ντουλάπα, σου προτείνει τι να φορέσεις, τι συνδυασμούς να κάνεις.
0: 4,50 αν δεν έχεις 7,50, μισή ώρα.
1: Και άμα δεν έχεις καλό κινητό, τι να μπορεί να το καταλάβει.
4: Αυτό
0: δεν έχει
4: τώρα.
0: Πια καλό κινητό και σε όλη την
1: έχεις να δώσει 750 ευρώ σε μια ώρα.
4: Είναι καλά αυτά τα χρήματα, Μπέτη, που συνεργάζεσαι με ενδυματολόγους και με ανθρώπους, ας πούμε.
0: Για Ελλάδα είναι πολλά, αλλά για Αμερική είναι τελείως άλλα τα ποσά. Βεβαίως.
1: Επειδή εμείς λοιπόν έχουμε ψηλά στάνταρ.
0: Εμένα μου αρέσει να ξέρετε, η Καρβέλα, το πώς δίνεται.
1: Πολύ ωραία, αλλά είναι ακριβό αυτό το 750 από μακριά, να σου πει.
0: Άλλο στην Ελλάδα, αγάπη μου, στη Νέα Υόρκη μια τρύπα να νοικιάσει 3.500 ευρώ.
1: Για το κόμμα μας θα την προσλάβουμε.
4: Ναι, ναι, ναι. Α, μπράβο. Θα την παίρνουμε τηλέφωνο για να μας
0: δώσει.
4: Στιλιστικά πρέπει να έχουμε μια κοινή πορεία. Λοιπόν, φανταστική ιδέα. Μπράβο.
0: Θα δίνεσαι και εσύ δηλαδή.
4: Βέβαια, τι θα δίνουμε εγώ, γδίτη, θα βγαίνω. Τόσο το θέλετε.
0: Γενικό γραμματέα.
4: Για τον κόμμα
3: ψάχνεις την Αθήνα. Πάμε ραντάρ. Πρώτο στοιχείο.
1: Ραντάρ να δώσουμε λεφτά, παιδιά, γιατί σήμερα είναι 450 τα ευρώ.
4: Φτάσαν 450.
0: Φίλε, πάρα πολλά τα λεφτά.
1: Και δεν θέλω να πάθουμε την ήττα, να μην το jackpot να πάει μέχρι άπειρο.
4: Ακούστε προσεκτικά τώρα.
1: Λοιπόν,
4: πρώτο στοιχείο.
1: Πρώτο στοιχείο. Ψάχνουμε σήμερα κάποιον ή κάποια γεννημένη τη δεκαετία του 80. Δηλαδή από το 1980 μέχρι και το 1989.
4: Σούπερ.
1: Εντάξει.
4: Οκ. Okay.

0: πολύ περίεργη.
1: Λοιπόν, η Τζίνα λέει, στο, είμαστε στο, για πες έτσι, ζητήσαμε λοιπόν να φτιάξουμε το δικό μας, ο καθένας το δικό του κόμμα, με αρχικά, ειδικά αρχικά. Είμαστε άμεσα λέει στο Πάστα. Πανελλήνιος σύνδεσμος τρομερών αδιφάγων.
0: Ωραίο είναι το Πάστα.
1: Το ακούω. Και στο κόμμα.
2: Και γλυκό.
1: Κίνημα οπαδών μεσημεριανού ύπνου. Είναι στο δίλημα. Αλλά το ύπνου είναι ύψιλο. Το κόμμα πώς το βγάζει.
2: Για να μην...
1: Εντάξει. Κίνημα οπαδών
2: μεσημεριανού. Πέφτω σε κόμμα.
1: Ναι, μήπως αλλά δεν βγαίνει από τα αρχικά η τέτοια, η υπεξήγηση. Λοιπόν, Δημήτρης, το όνομα είναι ένα.
2: Τι?
1: Παπάρι. Oh. Πανελλήνια παράταξη ρημαγμένων. Παπάρι με ήττα.
2: Με
1: ήττα, αγαπητέ. Συγγνώμη, έπρεπε να το πω εξ αρχής.
2: Α, ωραία. Αυτό μ' αρέσει.
1: Μ' αρέσει και το πορνό. Πορεία νέας οικονομίας. Πορνίο. Πορνό.
2: Αισιόδοξο.
0: Και εκεί θα οδηγηθεί με μαθηματική ακρίβεια στην Ελλάδα.
1: Τώρα αυτό θα το βγάλετε εσείς στο.
2: Κερδοφόρο και αισιόδοξο.
1: Λοιπόν.
2: Ναι.
1: Μεμονωμένη. Βάλτε.
0: Μεμονωμένη. Μη.
1: Αντιδραστική.
0: Αλφα.
1: Λαϊκή.
0: Λάμδα.
1: Αντικομφορμιστική.
2: Μαλά.
0: Αλφα. Μαλά.
1: Κίνηση.
2: Κ.
0: Κ.
1: Ανατροπής.
2: Μαλάκα.
1: Έτσι. Μπράβο.
2: Μαλάκα.
1: Έξυπνος.
0: Μαλάκα.
2: Μαλάκα. Τελεία. Λα. Κα. Τελεία. Κα.
1: Ναι. Ναι.
0: Εντάξει, okay. Πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό.
2: Πολύ άρεσε.
0: Σίγουρα θα ψηφιζότανε.
2: Νομίζω κερδίζει. Με διαφορά.
0: Απλά υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα.
2: Τι?
0: Αυτό το κόμμα είναι ήδη στη Βουλή. Και μάλιστα με μεγάλο αριθμό.
1: Και δεν το ξέρει.
0: Ναι, θέσεων.
1: Και έχει και πλειοψηφία.
0: Αυτό είναι.
3: Παπαρατσέγκο. Κάπως έτσι.

0: Δέσποινα Βανδύ, όλα οδηγούν σε σένα. Ωραίο τραγούδι και για τίτλους αρχής της παράταξής μας. Όλα οδηγούν σε εμάς, εντάξει,
1: ναι,
0: και σε εσάς.
1: Ναι.
0: Και σε εσάς. Και όλα οδηγούν στα 50 χρόνια του Μασούτη, δηλαδή που τον αγαπάμε και κάθε μέρα είναι μαζί μας και μας φέρνει σούπερ δώρα. Για 50 ημέρες, 150 τυχεροί θα κερδίσουν και κερδίζουν όσο τρέχει ο διαγωνισμός iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους από τη Mastercard και 200 ευρώ για καύσιμα Avin. Με κάθε αγορά με τη Mastercard παίρνουμε συμμετοχή στις καθημερινές κληρώσεις. Ψώνησε στα καταστήματα Μασούτης και στο e-shop και μπες και εσύ στην κλήρωση.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εμείς θα φύγουμε τώρα για λίγα λεπτάκια να κάνουμε ένα μίνι διαλυματάκι, να πάρουμε έτσι μια ρουφιξιά καφέ, ναι, να στανιάρουμε και επανερχόμαστε με κίνηση, καιρό και έρχεται και η Μαντάμ Μπακίρα. Δεν θέλω να ξεχνιέστε. Και εννοείται ότι θα είναι και στο κόμμα μας.
2: Η Μαντάμ Μπακίρα.
3: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
4: Κολλημένο στην Κηφισία.
3: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
4: Ρυθμό 949. Το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό. Και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
5: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
8: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
9: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
10: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
11: Είσαι εδώ.
10: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
12: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bull Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica, you at your best.
11: Okay.
13: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
12: Ποιο?
14: Το Aquila's Meal.
12: Τι είναι?
14: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
11: Okay.
14: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
15: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
17: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
18: Πάμε!
19: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
20: Μπορεί να τρέξει.
21: Παίζει να βγει και πρώτος.
18: Μπράβο, πατέρα σου!
19: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
21: Ενισχυτικό και φυσικό.
19: Osteomove.
22: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
24: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομπο. Δέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο MyOdos App τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949.
3: Ρυθμός 949. Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα και έχω να σας προστατεύσω από πολλά ιούς, χάκερ, κακόβουλα, λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές που μπορεί να απειλεί την επιχείρησή σας. Όμως μπορείτε να την προστατεύσετε. Πώς? Με το Vodafone Business μπορείτε, γιατί σας δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακαλύψτε λοιπόν τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σας επιχείρηση στο vodafone.gr/business. Γιατί τέτοιοι είμαστε εμείς, σας προστατεύουμε και σας ενημερώνουμε. Τι γίνεται λοιπόν στους δρόμους, Φορτιώνες?
1: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
4: Τι γίνεται με τον drone σου και πες μας για τους δρόμους της πόλης.
5: Λοιπόν, έχει τόσο κίνηση σαν να έχουμε εμείς το δικό μας κόμμα συγκέντρωση. Δηλαδή, έχει κλείσει όλη η παραλιακή από το Φλίσβο μέχρι να φτάσετε στον Πειραιά, όλο το ποτάμι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια ανεβαίνοντας, και αν μπαίνετε στην πόλη και είστε στην Λεωφόρο Αθηνών, Καβάλας αλλιώς, από το Χαϊδάρι περίπου πριν τη Θηβών αρκετά μέχρι τα Κτέλ έχει ποτηλιάρισμα. Το κέντρο είναι πυγμένο, η άνοδο της Κηφισίας μέχρι το Χαλάνδρι, η κόμβη της Αττικής Οδού στη Μεταμόρφωση και Γέρακα εκεί πέρα. Επίσης, αυτά. Καλή υπομονίτσα.
1: Ο καιρός σήμερα.
5: Παίξουμε.
4: Έλα, παίζουμε. Κλείστε τα αυτιά σας.
3: Ναι, ναι, δώσουμε ακουστικά.
4: Λοιπόν, ξεκινάω με Αλέξανδρο. Αλέξανδρε, σήμερα ο καιρός θα έχει 30 βαθμούς θερμοκρασία το μεσημέρι. Θα έχει 3 με 5 μποφόρ και ηλιοφάνεια. Άρα τι είναι?
6: Ηλιόλουστος.
4: Άλλο. Όχι κακός.
6: Καλός.
4: Μπράβο. Βασίλη.
6: Τώρα...
4: Έλα.
6: Ναι, έλα. Λοιπόν, όταν κάνεις κάτι σωστά, ναι. Είσαι. Τι είσαι σε αυτό?
5: Κούκλος.
6: Όχι,
5: όχι, έξυπνος.
6: Όχι, είσαι ικανός, ρε παιδί μου.
5: Ναι, ναι, είμαι καλός.
4: Μπράβο. Μπέτι.
5: Μπέτι.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, έχουμε όλοι από έναν.
3: Α. Εγκέφαλο.
5: Πιο κάτω.
3: Λαιμό.
5: Πολύ πιο κάτω και πίσω.
4: Από.
5: Ναι, ναι, αυτή η λέξη χωρίς άλλο φωνή είναι.
3: Oh.
5: Ο και, ο...
3: Καλός.
4: Τι λέει, παιδί μου.
5: Ναι.
4: Μπράβο. Σε Φορτούνη. Βγήκε ψυχή μέχρι να πούμε ότι ο καιρός ήταν καλός σήμερα.
3: Πώς θα πήγες από τον κόλλο στον καλό? Αν είναι δυνατόν.
5: Έτσι θα μας το κάνει και η μαντάμ Πακύρα σε λίγο.
4: Έτσι. Λοιπόν, έρχεται η επικοινωνιολόγος του κόμματος.
3: Την είδα, κατεβαίνει τις σκάλες.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Καθίστε την καλοπιάσω να μας βοηθήσει στο κόμμα.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Εσείς καλέστε 210-68-35-22.
7: Γιατί άλλο πέπει, άλλο πρέπει και άλλο κορίτσι καθώς πρέπει.

0: Πω, πω, υπέροχη η Ελληνίδο. Εγώ για τη Ρία έλεγα.
1: Εγώ τη βλέπω φουντωμένη. Καλώς τη Μαντάμ Μπακίρα.
2: Ντάμι ον γκρ. Ον κε.
3: Μαντάμ Μπακίρα.
4: Good morning, good morning, hello. Very furious, very furious.
1: Βιάζεστε, γιατί?
4: Because I have a lot of business to do, a lot of stuff to do. It's May. Everybody is talking about their next job in TV. And everybody is calling me to make a coach to as a life coach to me.
1: Μιλάτε με τους μεγάλους παρουσιαστές.
4: Μιλάω με τον Γιάνκα, μιλάω με τη Ζήνα, μιλάω με την Φέη, μιλάω με τους πάντες. Τι θα κάνουμε του χρόνου?
1: Τον Αλέξη Τσίπρα εσείς τον κουράρετε?
4: Όχι βέβαια.
0: Όχι βέβαια.
4: Όχι βέβαια.
0: Αλλιώς δεν θα έβγαζε
4: αυτό το όνομα. Αυτό το επικοινωνιακό τέτοιο που έγινε.
0: Ατόπιμα.
1: Τι, δεν ήταν καλά τα πράγματα. Δεν σας άρεσε το όνομα του κόμματος Ελλάς?
4: Κοίταξε να δεις, είναι έξυπνο. Αλλά μπήκε στο Twitter να δεις τι γράφουνε.
1: Τι γράφουνε?
4: Γιατί δεν το έκανε Έλεος?
1: Α, μπράβο, ναι. Το Έλεος θα ήταν.
0: Και γαδά είπαν και διάφορα.
1: Εμείς τώρα έχουμε εδώ με την Πέτη και με τον Βασίλη.
4: Το Ελλάς επίσης θα μπορούσε να σημαίνει και ελληνικά λαμόγια.
1: Ναι, θα μπορούσε.
4: Ελάμ. Ελάμ, έπρεπε να το κάνει, όχι Ελλάς. Ελάμ.
1: Έχουμε μία σκέψη να κάνουμε το δικό μας κόμμα. Αν χρειαστούμε βοήθεια, είστε διαθέσιμοι ή είστε τη Σοφία Καρβέλα που θα δώσουμε 750 ευρώ την ώρα?
4: Καλά, τζάμπα δεν θα το κάνω. Η δουλειά μου είναι αυτή.
0: Για να μην κάνουμε και εμείς τα ίδια λάθη.
4: Θα κάνω μια πολύ καλύτερη τιμή, γιατί σας συμπαθώ και είμαι και μέρος σου.
0: Δεν θέλουμε να κάνουμε τα ίδια λάθη γι' αυτό με τον Αλέξη. Οκ.
1: Ωραία, να σας έχουμε στα υπόψη.
4: Βεβαίως, θα κάνετε κόμμα.
1: Ναι, Μπέτη είχε.
4: Μπέτη, θα κάνεις κόμμα. Έτσι λέμε, Μαντάμ Μπακίρα. Ναι. Είναι καιρός να βγούμε και εμείς στη Βουλή. Ναι. Έχουμε και εμείς φωνή, να πούμε και εμείς τι
1: πράγματα
4: θέλουμε. Πέντε πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Πάρα πολύ καλή ιδέα. Ναι. Λείπει αυτό. Λείπει το fashion κόμμα.
1: Το fashion.
4: Ενώ ρε παιδί μου να έχει και μια νεανική εικόνα.
0: Ναι.
4: Να είναι και λίγο γκλάμουρος. Η Μπέτη τα έχει αυτά τα στοιχεία. Μπράβο, Μπέτη. Ευχαριστώ, Μαντάμ Μπακίρα.
1: Ναι.
0: Το κλείσαμε.
4: Θα είστε κι εσείς αυτό το κόμμα.
1: Προφανώς. Είναι δυνατόν, παιδί.
4: Δηλαδή, λείπει ο Μάτσικ και από τη Ζανακοντή.
0: Και θα τραγουδάμε.
1: Θα τραγουδάμε, βέβαια. Θα βγράψουμε τον ύμνο του κόμματος καταρχάς.
0: Τώρα που έχουμε πάρει το κολάι. Τα βασικά
4: ο
0: τα έχουμε βρει.
4: Πιστεύω θα πρέπει να είναι πάρα πολύ δυνατός.
1: Πολύ δυνατός.
4: Δηλαδή να τον τραγουδάνε μια ζωή.
1: Πώς το είναι το βαϊμπάρο της Εφηθόδη?
0: Βαϊμπάρο πρέπει να είναι. Γιατί πρέπει να είναι και λαϊκό και μοντέρνο.
1: Ναι, ναι, να έχει ένα αίσθημα. Ωραία. Έτσι.
4: Ελαφρό λαϊκό μοντέρνο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο. Φύγαμε.
4: Ρίχτο.
3: Nailed it.
4: Are you gonna nail it or not? Ποιον έχουμε στη γραμμή, παρακαλώ?
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, γλυκιά μου. Πώς ονομάζεσαι?
5: Είμαι η Αλέξια.
4: Αλέξια, θα ψηφίσεις το κόμμα των παιδιών?
5: Εννοείται.
4: Μπράβο, κοπέλα. Η πρώτη υποψήφια εδώ έχουμε, την πρώτη ψηφοφόρο.
1: Φανταστική.
4: Η πρώτη ψηφοφόρο.
5: Θα μαζέψω και το σόι όλους.
4: Έτσι, κόκλα μου, θα σκίσουμε. Θα πάρουμε όλη τη βολή. Θα πάρουμε την πλειοψηφία. Θα γίνει μεγάλο.
0: Να μαζεύουμε υπογραφές. Πάμε.
4: Μα να φω και θα γίνει. Λοιπόν, είσαι έτοιμη?
5: Για πάμε.
4: Ξεκινάω. This summer I want to party, nothing to think of. This summer I know I will meet the one I will fall in love with.
5: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να γεννήσω.
0: Ναι.
4: Να σου πω κάτι. Είσαι καταπληκτική. Και τέτοιους ψηφοφόρους θέλουμε.
1: Βέβαια, φανταστική.
4: Γάτα είσαι, γάτα.
0: Κέρδισες δύο πίτσες από την Pizza Fan.
1: Δεν το είχα βρει. Λοιπόν, παιδιά, φιλοξενούμε συχνά νέα της Pizza Fan. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό που ίσως λίγοι το ξέρουν. Εδώ και χρόνια είναι σταθερός χορηγός χιλιάδων εκπαιδευτικών και αθλητικών εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα με το πρόγραμμα Γεύση Συμμετοχής, που προσφέρει μία δωρεάν πίτσα για κάθε μία που παραγγέλνει ο κάθε σύλλογος. Για το 2025, μπράβο, η Pizza Fan, να ξέρετε, υποστήριξε πάνω από 2.700 εκδηλώσεις εκπαιδευτικών και αθλητικών συλλόγων. Και εσύ κέρδισες δύο πίτσες φαν Bianca Al Forno 10 τεμαχίων, φίλοι.
4: Αλέξια, μπράβο, κούκλα μου! Να περάσεις τέλεια και να σου πω, τώρα πάρε τις πίτσες και μόλις βγούμε κυβέρνηση θα μοιράσουμε και άλλα καλύτερα πράγματα.
5: Θα βγαίνω στις πλατείες.
4: Έτσι, μπράβο!
1: Κέλια, είναι φανατισμένη. Μας θέλει.
4: Θέλει προσκλήσεις, πάρτο. Θέλει και πείμα, πάρτο. Θέλει παιχνίδια, πάρτο. Θέλει λεφτάκια, πάρτα. Θα μ' αφήσετε να πάρω κι εγώ τίποτα ή θα τα πάρετε όλα εσείς?

0: Πώς να το εξηγήσω αυτό που μας τραγούδησε μόλις ο Νίκος Βέρτης.
1: Με απλά λόγια, ελληνικά.
0: Απλά ελληνικά, ναι. Να σας τα πω.
1: Τι είναι αυτή η μουσική που έχεις βάλει από κάτω?
0: Είναι παραδοσιακή ταϊλανδέζικη.
1: Γιατί, θα μας πας στη Ταϊλάνδη?
0: Ναι, γιατί
1: κάνουμε.
0: Έχει και ωραίο φαγητό.
1: Ναι.
0: Και γιατί έχω ένα θέμα με τους αστυνομικούς της Ταϊλάνδης, οι οποίοι έχουν παράδοση και να κάνουν το εξής.
1: Τι?
0: Όταν θέλουν να επιλύσουν και να συλλάβουν κάποιους συγκεκριμένους εγκληματίες, προσαρμόζονται στο αντικείμενο. Δηλαδή, την προηγούμενη
1: φορά,
0: το προηγούμενο Φεβρουάριο, οι αστυνομικοί αυτοί φόρεσαν στολή λιονταριού σε ένα τέτοιο φεστιβάλ που ακούμε τώρα, και αυτό και ο ήχος.
2: Ναι, αντίθηκαν λιοντάρια.
1: Για να κάνουν
2: τι ψάχνανε, κλέφτη σε ζωολογικό κήπο?
0: Ψάχνανε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είχαν κάνει κλοπή βουδιστικών αντικειμένων αξίας 54.000 ευρώ. Και στο ναό που γινόταν το φεστιβάλ, μπήκαν από κάτω το λιοντάρι αυτό που κάνουν.
1: Αυτό το λιοντάρι.
0: Και τους τσακώσανε. Αυτή τη φορά τώρα φτάσαμε σε μία άλλη υπόθεση την οποία επιλύσανε. Έχει δημιουργήσει παράδοση, τέλος πάντων, η μεταμφίεση των αστυνομικών της Ταϊλάνδης, και αυτή τη φορά οι 5 άντρες αστυνομικοί συνέλαβαν έναν ύποπτο, ο οποίος, μισό λεπτό να σας το δείξω κιόλας, μετέφερε χάπια μεθαμφεταμίνης και είχε 200 πλαστικές σακούλες με ναρκωτικά. Και πώς ντυθήκαν οι άνθρωποι για να το κάνουν όλο αυτό?
1: Πώς?
0: Drag queens.
1: Τον κύριο Αριστεράκη.
0: Άμα δείτε τη φωτογραφία.
1: Χωρίς καούκες όμως και χωρίς μακιγιάζ.
0: Θα καταλάβετε. Είναι κανονική.
1: Τα κοστούμια σύλληπτα, έτσι.
2: Συγγνώμη, αυτή η κοπέλα δίπλα με τον μπλε είναι αστυνομικός καμουφλαρισμένος?
0: Ναι.
1: Όχι, γυναίκα είναι αυτή.
2: Γυναίκα αστυνομικός, ναι, αυτό.
0: Ο Ρουπόλ είναι παραλίγο, ίδιοι είναι.
1: Drag race.
0: Καταπληκτική.
1: Καταπληκτική. Αλλά χωρίς make-up και μαλλιά.
0: Το κοστούμι είναι
1: φανταστικά.
0: Εδώ είναι μετά την επιχείρηση.
1: Καλά, καταπληκτικό. Φανταστική. Γιατί δεν είχαν και μια φωτογραφία με την περούκα και το make-up?
0: Παιδιά, σας μιλάω.
1: Καταπληκτικό.
3: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν
5: εποχή.
6: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου, ημέρα Σάββατο, και ώρα 9 το βράδυ στον προάβλιο χώρο στο μοναστήρι του Αγιώργη στην Παστίδα.
7: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.

0: κόστος 5 ευρώ.
1: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 2241-0-21-481 και στο 694-400-6665.
0: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.
2: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
4: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
3: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
4: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
3: Βούτυρο Ecte Butter Μερίδες συσκευασία 2 κιλών, μόνο 7,35 το κιλό.
4: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά, μόνο 1,59 το κιλό.
3: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα, μόνο 11,70.
4: Και Μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up, συσκευασία 72 εκτεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
6: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Γιώργο, πού χάθηκες?
10: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
9: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
10: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
11: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
12: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Λεωμάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleomag. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Oleomag. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
13: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. τηλέφωνο 2241081581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
14: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
15: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
14: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
15: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
14: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
15: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
14: Τηλέφωνο 697-7746-094.
15: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
14: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
16: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
17: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
18: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
19: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
20: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.
21: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία.
22: Αχ μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
23: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
24: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2,12 €. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
0: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέργεια.
0: Καλά έκανες. Μπράβο. Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
1: Έτσι.
0: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
1: Να, εδώ.
0: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Proterga.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
4: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949.
6: Ρυθμός 949. Επιστρέψαμε για την τρίτη και τελευταία μας ώρα. Ως τις 10 θα πάμε αγκαζέ να σας βάλουμε στη δουλίτσα σας και να φύγουμε. Ο Βασίλης Φορτούνης, η Αθηνά Αφαλίδου και η Πέττη Μαγκύρα είναι εδώ για να σας κρατήσουν την καλύτερη συντροφιά, να μοιράσουν τα ωραιότερα δώρα και να φτάσετε στον προορισμό σας με ένα χαμόγελο στο στόμα.
7: Ξέρουμε
8: ότι έχουμε άγχος και το.
7: Τι? Για τα 450 ευρώ θέλω να τα δώσουμε σήμερα.
6: Το ραντάρ, ε?
7: Ναι, έχω άγχος. Θέλω να βρεθεί.
6: Λοιπόν, σε λίγο το τρίτο στοιχείο. Σε λίγο το τρίτο στοιχείο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τη λέσχη των καμένων ποιητών,
7: ναι,
6: μας.
7: Ναι.
6: Και επειδή σήμερα, ναι, το θέμα είχε να κάνει με το αν κάνατε εσείς κόμμα, πώς θα το ονομάζατε. Μπράβο. Και στείλατε πολύ ωραίες απαντήσεις.
8: Ναι.
6: Και ιδέες. Είπαμε να βάλουμε τη λέξη ψήφος. Η ψήφος,
7: ναι,
6: λοιπόν.
7: Μπράβο.
6: Τώρα, τι θα ψηφίσετε εξαρτάται από εσάς. Γράψτε λοιπόν ένα πολύ ωραίο ποίημα για να βγείτε εδώ μετά τις και μισή να το απαγγείλετε ζωντανά στο ρυθμό 949. Γιατί θα κερδίσουν, Ρατινά.
7: Ωραία, γιατί εγώ ψηφίζω Γουαγκαμάμα, το αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας που έχει πάντα κάτι τέλειο να δοκιμάσεις. Το Γουαγκαμάμα στην Αιώλου, παιδιά, απολαμβάνεις καθημερινά all you can eat sushi μόνο με 15,90 ευρώ από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 10.30 το βράδυ. Έχει ράμεν, έχει κάρι, έχει noodles, έχει bao, bao buns, πολύχρωμες σαλάτες, κοκτέιλς. Είναι εκπληκτικό για έξοδο με την παρέα και εσείς κερδίζετε μία δωρεπιταγή 50 ευρώ για όποιο κατάστημα Γουαγκαμάμα θέλετε. Τι πρέπει να κάνετε? Να γράψετε ένα ποίημα, να μας κάνετε να γελάσουμε. Η λέξη που πρέπει να έχει το ποίημα μέσα είναι η λέξη ψήφος. Και όταν σας πούμε, θα καλέσετε στο 210-6835-722. Προτείνω.
6: Ναι.
7: Να έρθουν καινούργοι ποιητές στην παρέα, να μην ντρέπονται. Γιατί ξέρεις πόσο κόσμο συναντάω εγώ, παιδιά, έξω στον δρόμο και μου λέει: μωρή, είχα, ναι, γράψει ένα ποίημα, αλλά ντράπηκα να πάρω.
8: Εξάλλου μπορεί να υπάρχουν και πολλοί αυτοί που του αρέσει η ασιατική κουζίνα. Εκταλαβές.
7: Ναι,
8: είναι καινούργοι αυτοί. Αυτοί θα έρθουν τώρα, θα γράψουν ένα ποίημα και θα κερδίσουν.
7: 50 ευρώ για
6: ένα. Και μεγάλο.
8: Όχι.
6: Δεν θέλουμε μεγάλο.
8: Καλύτερα
7: όχι,
8: μικρό.
7: Παιδιά.
6: Μικρό,
7: και με ερμηνεία.
6: Περιεκτικό και να, ναι, έχει και πλάκα. Αυτό,
7: ναι,
6: θέλουμε. Λοιπόν,
7: that's all.
6: Πάρτε χαρτί μολύβι, πάρτε το κινητό, δεν ξέρω που θα το γράψετε. Mm-hmm. Εμείς εδώ είμαστε. Επανερχόμαστε με Dr. Betty.
9: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

0: Dr. Betty.
1: Έφυγε, εξαφανίστηκε.
2: Ποιος?
1: Έκανε ghosting
3: και γυρίζει πίσω.
1: Πουλάκι το ρεμάλι.
2: Πουλάκι
4: μου. Έχει
1: τα κότσια, για να μην πω τίποτα άλλο,
3: ναι. Να γυρίσει Φράσος. Και πίσω.
1: Λοιπόν, εδώ είναι που έρχομαι εγώ για να σας πω ότι πρέπει να βάλετε, να πείτε κάποιες φράσεις για να μπουν όρια. Να μην έχουμε, να μην ζήσουμε και άλλα δράματα. Γιατί σίγουρα φεύγοντας, κάνοντας δηλαδή ghosting, σας πλήγωσε. Δεν σας πλήγωσε.
4: Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Θυμάσαι, Φορτούνη, που το
2: όχι
4: λέγαμε.
2: Όχι, το χειρότερο.
4: Να λοιπόν, εξαφανιστεί και να μην πει και κουβέντα.
2: Δεν υπάρχει
1: πρέπει
2: χειρότερο.
1: Να του το πείτε αυτό.
2: Εδώ ότι,
1: να σου πω, με μπέρδεψε. Με μπέρδεψε. Αυτό το η ξαφνική σιωπή σου. Ποια ξαφνική σιωπή, καλέ, ghosting έκανε. Με μπέρδεψε. Έφυγε, εξαφανίστηκε και τώρα. Έρχεσαι δηλαδή και θες τι από μένα. Η επικοινωνία για μένα είναι σημαντική. Και αυτή η συμπεριφορά σου εμένα δεν μου ταιριάζει.
2: Καλά, του
1: δίνεις το δικαίωμα λοιπόν να δει, να δικαιολογηθεί, αν υπάρχει δικαιολογία που δεν υπάρχει.
4: Ναι.
1: Για να δεις αν θα του δώσεις δεύτερη ευκαιρία. Κατάλαβες, γιατί μπορεί να τον γουστάρεις πολύ και να θες να του δώσεις.
4: Λοιπόν, έχουμε πολλούς φίλους που το έχουν ζήσει.
1: Άρα πρέπει να βάλεις όρια. Μπορείς να πεις επίσης, αν δεν γουστάρεις να ξαναμπεί στη δικασία, μπορείς να πεις: έχω προχωρήσει από τότε που έφυγε, σου εύχομαι τα καλύτερα.
4: Αυτό είναι το καλύτερο.
1: Είναι, αλλά δεν είναι όλοι σε αυτό.
2: Αλλά εκεί το ρισκάρεις. Άμα το πεις και δεν.
4: Παιδιά, θα ξαναεξαφανιστεί αυτό που βγήκε σε ραντεβού και εξαφανίστηκε.
1: Γι' αυτό και του βάζεις τα όρια. Μπορείς να πεις: εκτιμώ το ότι επέστρεψες να εξηγήσεις, αλλά εγώ χρειάζομαι συνέπεια και σταθερότητα. Αν θες να ξεκινήσουμε ξανά, δεν θα ανοιχτώ άλλη ανεξήγητη εξαφάνιση.
4: Καλό και
2: αν
4: αυτό.
2: Αν το ξανακάνεις δηλαδή.
4: Συγμένο.
2: Θα φύγω εγώ.
4: Άμα είναι να το ξανακάνει, μετά
1: το ξανακάνει, που θα τον βρει να τον συζητήσει τα ρίστα.
2: Πόσες φορές.
4: Κατάλαβες, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Δεν δηλαδή, μπορεί να το πει και δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε περισσότερο. Ω εδώ.
4: Ναι. Έχω εγώ μία φίλη τώρα, Dr. Betty, να μας πει εδώ και ο Βασίλης έχει, γιατί το ξέρω, τα συζητάμε. Η οποία ολοκλήρωσε και από την επόμενη μέρα τον έψαχνε, παιδιά, και δεν τον έβρισκε πουθενά.
1: Μάλιστα.
4: Και τώρα έχουν περάσει 6 ολόκληροι μήνες και αυτός καλοκαιράκι εμφανίστηκε. Τι έστειλε μηνυματικά. Έκανε likes, φωτογραφίες.
1: Έχει φουσκοθαλασσιές τώρα. Κατάλαβες, είναι η εποχή που φουσκοθαλασσιώνει.
2: Ναι.
4: Δεν είναι όμως άσχημο. Που εξαφανίστηκε, δηλαδή του στέλνε μηνύματα και δεν τις απαντούσε.
2: Αυτό,
4: ήταν εξαφανισμένος.
1: Άκου να δεις τώρα. Ή του λες δεν έχουμε την ίδια οπτική και σταματάς εδώ, ή πρέπει να είσαι και εσύ κρύο αίμα. Δηλαδή και αυτή πηγαίνει σε αυτό να πάρει αυτό που θέλει. Πώς πάει αυτό.
4: Αρέσει τη καημένη σε αυτήν.
2: Πώς την είπαμε, πέσει ένα ψευδόνυμο.
4: Ας την πούμε Λίλα.
2: Η Λίλα δηλαδή τώρα, μετά τον ghosting, σύμφωνα με τον Dr. Betty, πρέπει να πάει και να του πει: με μπέρδεψε η ξαφνική σου σιωπή.
4: Ναι.
2: Η επικοινωνία είναι σημαντική.
1: Δεν θα το πει τόσο μαλακά.
4: Τι θα πει δηλαδή.
2: Και αυτή η συμπεριφορά δεν μου ταιριάζει.
4: Λίλα, να ακού τώρα που
1: αν η Λίλα θέλει σχέση.
4: Αυτή τη αρέσει. Το πρόβλημα είναι ότι τη αρέσει. Κατάλαβες.
1: Ναι, το τη αρέσει μπορεί να πάρει.
4: Άρα το
1: γιατί δεν πάει η Λίλα να πάρει αυτό που τη αρέσει και να φύγει.
4: Τι να πάρει δηλαδή. Για πες.
1: Θα σου πω το τρίτο το μακρύτερο. Τι να πάρει, ρε Αθηνά, αυτό που πήρε και την πρώτη φορά.
4: Και άμα ξαναεξαφανιστεί. Να την πληγώσει.
2: Πήρε όλο.
4: Αφού έχει συναισθήματα.
1: Γιατί αυτό πρέπει να βγάλει το συνέστημα απέξω. Ή θα πάει λοιπόν σε αυτόν και θα φερθεί όπω φέρθηκε αυτό. Θα πάρει λοιπόν, θα βάλει το δαχτυλάκι της στο μέλι και θα γλύψει το μελάκι.
4: Ναι.
1: Και μέχρι εκεί τα συναισθήματα πρέπει να τα ξεχάσει. Mm. Διαφορετικά θα του ξηγηθεί.
4: Ναι.
1: Αλλά και να του ξηγηθεί που το ξέρουμε ότι δεν θα ξαναφύγει αυτός.
4: Δεν το ξέρουμε.
2: Πήρε ο κύριος Πούλος και είπε να τον πάρει.
1: Παιδιά! Ραντάρ, το νου σας.
4: Όπα παιδιά, 450.
0: Σε ψάχνεις στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
1: 450 ευρώ μετρητά έχω εδώ. Ζεστά, ζεστά σπαλταβάνε. Πρώτο στοιχείο. Ψάχνουμε κάποιον ή κάποια που είναι γεννημένη τη δεκαετία του 80. Από το 1980 ως και το 1989.
2: Κόπλε.
1: Δεύτερο στοιχείο. Να έχει παντρευτεί 2 φορές. Τρίτο στοιχείο. Ο δεύτερος γάμος να έγινε μέσα στο 25.
4: Πέρσι
2: νιώ
4: δηλαδή.
2: Γαμπρός.
1: Μέσα στο 25 να έχει κάνει το δεύτερο γάμο.
4: Άντε γυναίκα.
2: Και νιώνει.
1: Αν είστε αυτός ή αυτή, καλέστε τώρα στο 210-68-35-722. Αν όμως είναι κάποιος που ξέρετε, κρίμα είναι ρε παιδιά. Εδώ πει.

0: Τι έγινε,
1: λέει. Εγώ μπορεί να τρελαθώ.
0: Λες.
1: Εγώ μπορεί να τρελαθώ.
0: Να
1: ανοίξτε τη γραμμή, παρακαλώ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε μου. Πώς ονομάζεστε?
2: Διονύση με λένε.
1: Ωραία. Διονύση, ποια χρονολογία είσαι γεννημένος, αγάπη μου?
2: Το 18 Εβδόμου το 1982.
1: Σου 82, καρκίνος, ε.
0: Ω, ναι.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Μπράβο.
1: Και έχεις παντρευτεί 2 φορές, Διονύση μου?
2: 2 φορές, μάλιστα.
1: Και ο δεύτερος γάμος είναι μες στο 25?
2: Ναι, πέρυσι έγινε τον Ιούλιο.
1: Και καλείς από την Αττική. Αττική.
2: Δεν σας άκουσα.
1: Αθήνα, καλείς από την Αττική.
2: Από την Αττική, ναι, μένω Περιστέρι.
1: Όλε!
0: Μπράβο!
1: Ειδικά σου, Διονύση! Πες μας!
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ!
1: Πού θα τα φας!
2: Κάθε μέρα!
1: Είδες, αγάπη μου, ο Θεός η αντάμυψε που μας ακούς κάθε μέρα.
2: Δουλεύω courier και ακούω κάθε μέρα, κάθε πρωί εσάς.
1: Σε λατρεύω. Και εγώ έχω μεγάλη χαρά. Έχω μεγάλη χαρά γιατί είσαι άνθρωπος που τα χρειάζεσαι.
3: Βέβαια.
1: Να είσαι καλά, αγόρι μου.
0: Διονύση, ακούγες ή σε ειδοποίησανε?
1: Το άκουγα
2: και περίμενα, γιατί είχα τα 2 στοιχεία και περίμενα πώς και πώς για το 3ο στοιχείο.
1: Διονύση, να ξέρεις τι χαρά μας έδωσες.
3: Ναι, τρελαθήκαμε.
1: Έχεις και παιδάκια?
2: Τι χαρά πήρα, γιατί τα λεφτά θα τα φάω με τα παιδάκια μου.
1: Μπράβο ρε αγάπη, μπράβο ρε. Να τα χαρείς, να τα κάνεις ό,τι θέλεις. Ψώνια, φαγητά, παιχνίδια, ό,τι γουστάρεις, αγόρι μου.
2: Ακριβώς.
1: Να τα κάνεις, να τα χαρείτε και να περάσετε ωραία έτσι, γιατί χρειαζόμαστε τη χαρά στη ζωή μας και να ξεσκάμε. Σκάμε.
3: Ευχαριστούμε, Διονύση. Ευχαριστούμε
1: και Διονύση μου, σε καλή μεριά.
2: Καλές διαδρομές.
1: Ευχαριστούμε, ρε Διονύση. Να είσαι καλά, γόρι μου.
2: Φιλάκια πολλά. Καλημέρα.
0: Και αφού βρήκαμε το στόχο μας, το ραντάρ επιστρέφει αύριο.
1: Και εγώ τώρα πήρα μεγάλη χαρά. Και πήρα και μεγάλη χαρά που το παίρνουν οι άνθρωποι που το έχουν για ανάγκη. Που είναι του μεροκάμα του άνθρωποι.
0: Καταπληκτικό.
1: Αυτή θα κλάψει τώρα πάλι.
3: Ναι, συγκινήθηκα.
1: Κάτσε, γράψε τώρα ένα πείμα.
4: Γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.
5: Μες στα χαράματα.

0: αυτή τη διάθεση θα πάμε στο διάλειμμα. Έχουμε δώσει λεφτά μετρητά και έχουμε χαρεί πολύ στον άνθρωπο τον
1: κύριο Διονύση.
0: Τον delivery. Τι ήταν, courier.
1: Όλη μέρα στους δρόμους σκεφτεί οι άνθρωποι. Έτσι.
0: Λοιπόν, σε διαφημιστικό. Χαιρετισμούς. Σε διαφημιστικό τώρα έτσι, περιβάλλον.
2: Mood.
0: Και mood. Ο Διαμαντής ή Διαμαντής, συγγνώμη, Μασούτης ΑΕ κλείνει 50 χρόνια και το γιορτάζει μαζί σας. Κάθε Σάββατο επιλέγουν ένα αγαπημένο προϊόν και το προσφέρουν σε εμάς σε πραγματικά σπασμένη τιμή. Μπείτε στο μασούτης.gr για να μάθετε περισσότερα, γιατί 50 χρόνια τώρα στηρίζουν την ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και ανταγωνιστικές τιμές. Τώρα, διάλειμμα και σε λίγο ερχόμαστε με λέσκι.
1: Λέσκι των καμένων ποιητών. Θέλουμε τη λέξη ψήφο μέσα. Έτσι, mm-hmm. Η ψήφος λοιπόν. Δεν ξέρω πού θα πάει η ψήφος σας. Ένα είναι σίγουρο, ότι αν κερδίσετε θα σας πάει στα Wagamama. Οπότε για κάντε λίγο έτσι, μια προσπάθεια.
2: Φάτε σούσι.
3: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος στο αυτοκίνητο?
4: Ναι, πήγαινα δουλειά.
3: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
4: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
5: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
6: Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων. Οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και ωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
9: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica, you at your best.
6: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
10: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3 σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς και 30 Μαΐου Einstein on the Beach, βασισμένο σε μια ιδέα των Robert Wilson και Philip Glass. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
14: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Step. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
2: Γεια σου T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
6: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση. Ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
8: Επιστρέψαμε και αν τυχόν έχετε δική σας επιχείρηση, να ξέρετε ότι πρέπει να την κρατάτε ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρετε όμως πώς? Δεν χρειάζεται λοιπόν να ξέρετε εσείς, γιατί ξέρει η Vodafone, το Vodafone Business, που σου δίνει όλα τα απαραίτητα, όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες Cyber Security, έτσι, και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεσαι και χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Εντάξει, τα πάμε, είμαστε ξεκάθαροι.
9: Συγκίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
8: Συγκίνηση, τι γίνεται?
10: Πράκτον, πες μας τι γίνεται στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
11: Αυτό που έχει αλλάξει από την προηγούμενη σύνδεση είναι ότι έχει περισσότερο μποτιλιάρισμα στο ποτάμι από ό,τι συνήθως, και στο πάνω και στο κάτω, από την Ιερά Οδό μέχρι τη Λυκόβρηση. Το κέντρο το ίδιο χάλια είναι. Και τέλος, η είσοδος της πόλης πολύ ψηλά από το Χαϊδάρι μέχρι και τα Κτέλ Κηφισού είναι μποτιλιαρισμένη. Υπομονή.
9: Ο καιρός σήμερα.
8: Λοιπόν, ξεκινάμε. Κλείστε τα αυτιά σας.
12: Μάλιστα, βάλουμε ακουστικά.
8: Λοιπόν, σήμερα θα έχει πάρα πολύ καλό καιρό. Ηλιοφάνεια 3 με 5 μπουφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30. Οπότε, θέλω να μου πεις, να περιγράψεις το Φορτούνι τη λέξη 30. Πάμε.
13: Βασίλη,
11: ναι, ναι. Έλα.
13: Λοιπόν, τι 40, τι 50. Έλα, ηλικία σκέψου.
11: Τι, 30.
13: Ναι, μπράβο.
11: Σωστός.
8: Έλα, τι πέτει, γρήγορα.
11: Πέτει.
8: Ναι.
11: Λοιπόν, είμαι εγώ σε ηλικία.
12: Α, καλά, 40... δεν το πει ποτέ.
8: Κάτι. 40. Τι.
11: Α, καλά. Πολύ. Κατέβα πάρα
8: είσαι
11: πολύ.
8: Είσαι εσύ, είπες, πες κάποιον άλλο.
11: Ωραία, 38. Είναι η Αθηνά.
8: Να.
12: 37, 36.
8: Τι λες ηλικίες, πες πόντους καλύτερα.
11: Ωραία.
8: Θα μας κάψει.
11: Δεν έχασα, δεν το ξέρω.
8: 30? Ναι, ρε παιδί μου,
12: 30.
8: Η θερμοκρασία όμως το μεσημέρι θα φτάσει 30. Τι να προλάβεις, αγάπη μου, όταν πας να περιγράψεις τη λέξη 30 και λες
12: είμαι εγώ. Και βάζεις εσένα.
11: Χάσαμε.
8: Δηλαδή,
12: συντράφηκε
8: και η ντροπή. Ήμουνα κάποτε πριν
11: πολύ
8: και μου αγαπούσα μια δεκαετία.
11: Αχ, ένα δράμα, παιδιά. Ωραία.
8: Λοιπόν, ψήφος, η λέξη που πρέπει να υπάρχει στο πείμα σας. Η ψήφος, λοιπόν, για να κερδίσετε το γεύμα στα Wagga Mama. Θα περάσετε εκεί με τον σύντροφο ή τη φίλη ή το φίλο και θα περάσετε φανταστικά. 2-10-68-35-7-22. Η λέσχη ανοίγει. Οι ποιητές παρελάβουν.
14: Κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Εμείς σας αγαπάμε και σας στέλνουμε στα Wagga Mama να απολαύσετε ένα δείπνο αξίας 50 ευρώ. Τα ποτά σας, τα φαγητά σας, πάρα πολύ ωραία θα περάσετε. Ωραία. Αρκεί να μας γράψετε ποίημα με τη λέξη ψήφο, να μας καλέσετε στο 2168-35-722, να βγείτε να απαγγείλετε στον αέρα. Η Λέσχη άνοιξε τις πύλες της.
1: Η Λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Πάμε να καλημερίσουμε λοιπόν την πρώτη μας ποιήτρια. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα αγαπητή μου ποιήτρια.
2: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσείς
3: πάρα
0: πώς
3: πολύ
0: είστε?
3: Ωραία φωνή.
2: Καλά είμαστε.
0: Πώς ονομάζεστε κυρία μου?
2: Όλγα.
0: Όλγα, πολύ ωραία. Κυρία Όλγα, καλώς μας ήλθε λοιπόν. Έχετε ξανακαλέσει κυρία Όλγα?
2: Όχι.
0: Α, ποδαρικό η κυρία Όλγα.
3: Μπράβο στην κυρία Όλγα.
2: Θέλω την οικιά σας, θα βάλω ό,τι θάρρος και θράσος έχω.
4: Ένα προκαταβολικό χειροκρότημα το πήρατε πάντως.
3: Για μένα είσαστε κατά 60% νικητρία ήδη.
4: Λοιπόν, περιέχει τη λέξη ψήφος.
2: Μάλιστα.
3: Πολύ ωραία. 70%, πάμε.
0: Πάμε.
2: Την ψήφο μου σου έδωσα γεμάτη εμπιστοσύνη. Πολλά αυτά που έταξες με παρέσυρε σε δίνει. Σε σταύρωσα και σε έκλεισα σε ένα φακελάκι. Εσύ όμως με ξαπάτησες. Υπόσχεση δεν κράτησες. Και τώρα μόνη έμεινα στημένο λεμονάκι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
3: Φανταστική. Φανταστική.
0: Πάρα πολύ καλή κυρία Όλγα.
3: Καταπληκτική κυρία Όλγα.
0: Μην πάτε πουθενά κυρία Όλγα, μείνετε στη γραμμή. Πάμε στη δεύτερη γραμμή μας. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς ονομάζεστε?
5: Παιδιά, καλημέρα, είμαι ο Δημήτρης.
3: Δημήτρη, καλημέρα.
0: Να, έχουμε ήδη σε ακούσουμε μέρες. Δεν φεύρε, Δημήτρη μου, εξαφανίστηκες, βρε αγόρι μου, γιατί?
5: Μία έλειπε η κυρία Μαγκύρα μας από εδώ, μία έλειπα εγώ.
0: Α, εμείς δεν σας κάνουμε.
4: Να τα.
0: Συγγνώμη δηλαδή, όταν λείπω εγώ, Δημήτρη, δεν για μένα, βγαίνεις.
4: Προτιμήσεις είναι αυτές.
5: Για όλους, έχω αδυναμία αθηνά. Έχω αδυναμία
3: αθηνά. Θα σου κάνω ζήλιες τώρα.
0: Τη δεχόμαστε την αδυναμία, τη δεχόμαστε.
4: Λοιπόν, για κάποιο λόγο δεν σε ακούμε, Δημήτρη, έχει κλείσει η γραμμή σου.
3: Όχι, σταμάτα. Γιατί, επειδή είχε αδυναμία σε μένα?
0: Κάτσε. Εσύ και στην άλλη την Αφροδίτη.
4: Πάει Αφροδίτη.
0: Πάει Αφροδίτη. Μα άφησε και εσύ.
3: Αθηνά, γιατί είναι Αφροδίτη. Ψηλή, λέει.
4: Πού είσαι, ελπίζω να είναι καλά το κορίτσι.
3: Η Αφροδίτη, το κορίτσι.
0: Αφροδίτη, δηλαδή. Πραγματικά όμως.
3: Όχι, όντω, πού τη θυμίζει.
0: Έριξε μαύρη πέτρα. Τέτοιο έρωτα είχε μαζί σου.
4: Όμως.
0: Να είναι καλά. Ναι.
3: Είχε πάντω και συγκρούπι.
4: Ναι, καλέ.
3: Τι να κάνουμε εδώ, Δημήτρη είναι και 2-6.
4: Για ρίξει την ψήφο σου.
5: Λοιπόν, εχθέ που καθόμουν στον καναπέ και έπεινα τσιγάρα. Έβαλα να δω τηλεόραση και μου κάτσε το λιάγκα. Ήταν ένα όμορφο αγόρι εκεί που μιλούσε μισά ελληνικά, μισά αγγλικά. Με φορά εξωτική, λες και είχε πάρει το ελεμένταρι στα μουλοχτά. Λέει ήταν πρωθυπουργός παλιά και έβαλε υποψηφιότητα ξανά. Ζητούσε με χαμόγελο, με χταφιά να πάρει ψήφο από κάθε γιαγιά. Σβήνω τη TV και τραβάω άλλη μια ρουφιξιά. Και έτσι ενώ βλέπω κύκλους, πήρα απόφαση στα ξαφνικά. Και αποφάσισα να του. Έφτιαξα κόμμα στο μυαλό, με μένα πρωθυπουργό, και αποφάσισα να του δώσω όνομα δυνατό. Το όνομα αυτού, Παπάρι. Παπάρι. Παπάρι. Πανελλήνια παράταξη ρημαγμένων. Για μια Ελλάδα κατεστραμμένων.
0: Εσύ έστειλες και νωρίτερα το Παπάρι, ε?
5: Εννοείται.
0: Στο γιαπές. Μπράβο.
3: Με ύψιλον, να μην μπερδευόμαστε.
0: Με ήττα, ήττα είπαμε. Με ρημαγμένο.
3: Ρημαγμένη, σωστά.
5: Δεν προκαλώ, δεν προκαλώ.
4: Όχι, καλέ. Μπράβο. Λοιπόν
0: ωραίος ο Δημήτρης. Ωραίος ο Δημήτρης.
4: Τώρα.
3: Πολύ δυνατός. Και έχει μέσα και επικαιρότητα. Βέβαια και η Όλγα είναι καταπληκτική.
0: Και η Όλγα ήταν καταπληκτική. Και απλά η κυρία Όλγα δεν μας έκανε να γελάσουμε. Ναι. Θέλουμε τώρα στη δεύτερη προσπάθειά της, γιατί σήμερα βγήκε πρώτη φορά.
3: Ναι.
0: Αύριο λοιπόν να βάλει το ταλέντο της, αλλά θέλουμε και να υπάρχει και κάτι αστείο.
3: Ναι, όπως χαρά, ας πούμε στην προκειμένη περίπτωση το παπ.
4: Με πολύ χαρά θα την υποδεχθούμε και αύριο.
0: Βεβαίως. Δημήτρη, κέρδισες αγόρι μου. Να είσαι καλά.
3: Wagga Mama 50 ευρώ για όποιο κατάστημα θέλεις. Γεύμα, Δημήτρη μου.
0: Με ποιον ή ποιαν θα πας, Δημητράκη?
5: Με την Αθηνά. Αθηνά, ραντεβού εκεί.
0: Συγγνώμη, δηλαδή. Στην αρχή.
4: Καλά, θα φάτε.
0: Στην αρχή κοπλιμένταρε σε μένα και μετά με την Αθηνά θα πας να φας, Δημητράκη, τέτοιο είσαι.
5: Ναι, είπαμε, αφού έχουμε αδυναμίες.
0: Σε πόσα ταμπλό το παίζεις, Δημητράκη?
4: Κοιτάξτε να δείτε, για να μην μαλώσετε, θα πάω εγώ. Φιλάκια! Γεια!
3: Γεια!
6: Σε μάι μου να φας τριφύλι.
7: Παπαρατσέγκο, κάπως έτσι.

0: Εγώ θα σας δώσω μία συμβουλή. Αν θέλετε να αποκτήσετε το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς σίλιο, το Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Αυτό το διάφανο σπρέι με βιταμίνες.
1: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
3: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Στα Ρένιες Φρυγανιές Ελίτ, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste ή zero, 65 λεπτά.
2: Marketing. Αξίζει να πας.
4: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
5: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
6: Παιχνίδι Σαμιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσιουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο Μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο Μιλού.
7: Ναι, ναι μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
8: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
9: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-08.

0: 87. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας, με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
1: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
2: Τυρί Ένταμ και Γκούντα σε φέτες, Ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
1: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
2: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
1: Ζυμαρικά Στέλλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
2: Μπύρα Μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
1: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
2: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά Τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
4: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
3: Και... τουμπανό!
4: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
3: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
5: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
3: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
5: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
1: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
6: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves, with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese, ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλι Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
8: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
9: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα κταίω της AutoVision. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίο Δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου Auto Vision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.

είπε πως τελειώσατε. Δεν θέλει να σε ξέρει. Είπε σε ξεπέρασε. Και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πώς να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

γιατί πληγώθηκε ο ψευτοεγωισμός της. Τι να σου πω, πώς να σου το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ

0: 9:45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει ο Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
3: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
4: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
5: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
4: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
5: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
4: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
5: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
4: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
5: www.k9security.gr.
4: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
6: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
8: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
7: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
8: Μπύρα Κορώνα Φιάλη.

0: Άλλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
1: Απέρολα περιτύβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
0: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
1: Χοιρινό ψαρονέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
0: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
1: Και εφητικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
0: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
4: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
5: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
4: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι έμπιστος.
5: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
4: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
5: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
4: Τηλέφωνο 697-7746-094.
5: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
4: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
9: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
10: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
9: Και ηρεμία.
10: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
11: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Κάρι από το ΣΥΜΠΑ.
12: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στο κέντρο της Ρόδου το σημείο το σωστό. Αν πεινάς φίλε ξέρεις που να πας κι αυτό. Μυρωγές στον αέρα γύρω μυθικός. Αυγουστίνος Grill House γευστικός κλασικός.

0: κόσμο σου κομπ.
1: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλος καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
2: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

0: Ρυθμός 945. Αμέσως τώρα.
1: Καέσυνα, κάνα μ' αβείς. Με κέλα η ώρα, λέει κερέ. Μα κάμα του, μόνο εμέ. Κάνα μ' αβείς. Κάνα μ' αβείς.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3x75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
3: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
4: Αλλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
3: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
4: Γάλα Νουνού Ευαπορέ συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
3: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
4: Μωρομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
3: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
4: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς.

0: Κατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
1: Γίνου κερά μου κυνηγός και εγώ πουλί στο πρίνο.
2: Ο κυνηγετικός σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ στον προάβλιο χώρο στο μοναστήρι του Αγιώργη στην Παστίδα.
3: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
2: Είσοδος 5 ευρώ.
3: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 2241 0 21 481 και στο 694-400-6665.
2: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.
4: Waves and beats back to back. Cocktails and heats again and again. Nor club.
5: Nor club.
4: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
6: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
8: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
9: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
10: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
11: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
12: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
13: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
14: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
13: Και... τουμπανό!
14: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
13: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
15: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
13: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
15: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
13: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
16: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
5: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.

0: ας μη μιλάμε πια. Χρόνια μας πολλά.
1: Ο ρυθμός είναι τρέλα. Ρυθμόλη.
2: Ρυθμός. Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
2: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Στα Ρένιες Φρυγανιές Ελίτ, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Κοκακόλα κουτί 330 ml, original taste E-Zero, 65 λεπτά.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός γκούντα ή ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
5: Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
7: Μπύρα Αλφα Φιάλη 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
8: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
9: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
10: Βούτυρο Έκτε Μπότερ Μερίδες συσκευασία 2 κιλών, μόνο 7,35 το κιλό.
11: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά, μόνο 1,59 το κιλό.
12: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα, μόνο 11,70.
13: Και Μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up, συσκευασία 72 εκτεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
14: Κάσεν Κάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.

0: κράτησα, για όσο κράτησα. Βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Ρυθμός 945. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, κι είχε πάντα τα ρο...

0: είναι εκείνος που για σένα.
1: Όταν πάμε στο σχολείο σε αυτοκίνητα, ακούμε μόνο ρυθμό.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
4: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
5: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
4: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
5: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
4: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
5: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
4: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949 82 89 86. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
6: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
7: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
6: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
7: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400. Πρατήρια καυσίμων ECO, Χατζημανών.

Πολύς και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Το τέας βαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΠΑ.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2210-64-157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

Τα μάτια σου δεν θέλω να βλέπω θλιμμένα. Εγώ είμαι εδώ. Κι αν έμειναν στη μέση τα όνειρά σου, εγώ είμαι εδώ. Αν έμεινε μια θέση στην καρδιά σου, θέλω να μπω.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Στο κέντρο της Ρόδου το σημείο το σωστό. Αν πεινάς φίλε ξέρεις που να πας κι αυτό. Μυρωγές στον αέρα γύρω μυθικός. Αυγουστίνος Grill House γεστικός κλασικό.

0: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
1: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
0: Ανάμεικτος κιμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
1: Τυρί Ένταμ και Γκούντα σε φέτες, Ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
0: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
1: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
0: Ζυμαρικά Στέλλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
1: Μπύρα Μύθος κουτί, 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
0: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
1: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά Τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
0: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Παιχνίδι Σαμιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω. Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο Μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο Μιλού.
3: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
4: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
5: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. ACTEONRODOS.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
6: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
7: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Σταρένιες φρυγανιές ελίτ, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste ή zero, 65 λεπτά.
6: Marketing. Αξίζει να πας.
8: Έτοιμη! Άνοιξε τα μάτια σου.
9: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
8: Και... τουμπανό!
9: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό!
8: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς!
10: Καραοντίο Ζορμπάς! 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
8: Καραοντίο Ζορμπάς! Αντιλιακές μεμβράνες, συναγερμοί!
10: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε! Καραοντίο Ζορμπάς! Ασυναγώνιστη εμπειρία!
8: Αυστραλία 60 στη Ρόδο! Τηλέφωνο 22410-28446.
11: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
12: Βακά. Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
13: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου ημέρα.

0: Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ στον προάβλιο χώρο στο μοναστήρι του Αγιώργη στην Παστίδα.
1: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
0: Είσοδος 5 ευρώ.
1: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 2241-0-21-481 και στο 694-400-6665.
0: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.
2: Στο τόπο άφησε με, στο τόπο άφησε.
1: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
3: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
1: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι έμπιστος.
3: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
1: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς,
3: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
1: Τηλέφωνο 697-7746-094.
3: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
1: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
4: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Καλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Καλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Καλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Καλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Καλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947-870-076.
5: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Οκτώβρου, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2,12 ευρώ. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας, από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο, από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
2: Το παιδί μας μεγαλώνει, τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
3: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
2: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
3: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
4: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής ο Leomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει ο Leomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
5: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
6: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
7: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
9: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
8: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
9: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
8: Άπερολ Απεριτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
9: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
8: Χοιρινό ψαρονέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
9: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
8: Και φυτικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
9: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
7: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
10: Είναι ιταλική.
11: Μάμα μία!
10: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο διβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο διβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισό και Παραδείσι.

0: γούστο και είναι divino. Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
1: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν
3: εποχή. Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίω της Autovision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Autovision. Το κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίω δωδεκανήσου. Μέλος του δικτύου Autovision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
4: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά. Σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ!
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
8: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
9: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
8: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα? Είναι εμπιστός.
9: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
8: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
9: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
8: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.

0: ρυθμό, γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
1: 10 στη σειρά, πολλή μουσική, χωρίς διακοπές.
2: Μόνο ρυθμό ακούω.
0: Μόνο ρυθμό, γιατί τα σπάει.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του
2: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
3: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
2: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
3: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
2: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP

0: εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
4: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
5: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Είναι ιταλική.
7: Μάμα μία!
6: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο διβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο διβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Γυαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι divino.

0: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
1: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
0: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
1: Αλλαντικά κρέτα Farms, μείον 40%.
0: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
1: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6 επί

0: 400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
1: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
0: Μωρομάτιλα Σεπτόνα, χαμομήλι, συσκευασία, 3×80 τεμάχια, μόνο 2,39.
1: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
0: Και χαρτί υγείας Ελωμάς, 3 φύλων, συσκευασία, 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
5: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
6: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
5: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
6: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
5: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
6: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
5: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.

0: Γιώργος Κακοσέος λοιπόν και στον έρωτα παρανοεί. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και δεν παρανοείς. Όταν ξέρεις τι ακούς. Λοιπόν, are you ready?
1: I am ready. Φύγαμε.
2: Βαμ και κράκτο.
0: Κρά.
1: Για πες μου.
0: Τηλεοπτικά.
1: Ναι.
0: Έχουμε καινούριο μπουφ στην πιάτσα.
1: Για πες, δηλαδή.
0: Γιώργος Λιάγκας.
1: Οπα.
0: Ζήνα Κουτσελίνη.
1: Καινούριο μπιφ εννοείς.
0: Τι είπα?
1: Μπουζ.
0: Μπουζ είπα.
1: Που δεν θα χαλάσουμε.
0: Συγγνώμη.
1: Τι έκανε η Ζήνα στο Λιάγκα, γιατί αποκλείται ο Λιάγκας να έχει κάνει κάτι.
0: Έχεις δίκιο κι εσύ.
1: Ποτέ δεν φταίει.
0: Έχεις δίκιο κι εσύ. Γύρισε και είπε η Ζήνα ότι ο Γιώργος είχε μια κακή χρονιά. Και ο Γιώργος παρεξηγήθηκε.
1: Εντάξει τώρα, είχε που είχε την κακή χρονιά, είναι για να τον κάνουμε χειρότερη. Άστο να τουλάχιστον.
0: Είναι ανάγκη να το επιβεβαιώνουμε.
1: Είναι ανάγκη να το επιβεβαιώνουμε, ρε παιδιά. Στη τηλεόραση είμαστε. Δεν λέμε αλήθειες. Λέμε μόνο ψέματα. Πες ότι είχε μια μέτρια χρονιά ή μια χειρότερη χρονιά από την περσινή. Εγώ θα σα κάνω τον επικοινωνιολόγο.
0: Έχεις
1: δίκιο. Αλλά του χρόνου θα είναι καλύτερη.
0: Έχει δίκιο.
1: Γιατί δεν θα είναι στην τηλεόραση. Πλάκανο. Φαντάζεσαι.
0: Καλέ, τι λες, εγώ.
1: Μπορεί να είναι καλύτερη για τον Λιάγκα. Να ηρεμήσει, να φύγει ένα παιδάκι μου κι αυτό. Ακόμη και ο καλό
0: αμφιβάλλει. Καλέ, θα υπογράψει. Ποιον θα βάλει να είσαι να ξεκουραστεί. Ο Γιώργος δεν θα αφήσει το σπίτι.
1: Μήπως είναι η Ζήνα, μήπως θέλει λίγο, κοιτάει και την καρέκλα του.
0: Όχι, όχι. Η Ζήνα άκουσα και διάβασα στο Ζάπιτ ότι τη συζητάνε για να πάει 10 με 1 στο Στάρ το πρωί.
1: 10 με 1 πρωινή, Ζήνα πρωινή.
0: Ναι.
1: Δεν βάζουν καλύτερη επανάληψη την άλλη.
0: Ζήνα πολεμήθηκε.
1: Τη φίλη του Ηρακλή.
0: Είναι πολύ δυνατή. Ότι...

0: Όπως ο Θοδωρής Φέρης λοιπόν είπες, έτσι αρχίζουν και μαζεύονται τα πρώτα λάνια και στέλνουν τις πρώτες καλησπέρες. Ο Γιώργος, καλησπέρα. Η Μαριάνθη, καλησπέρα στις ομορφιές. Η Ρούλα και η Ζέφη μας στέλνει μια πολύ ωραία γατούλα σε ένα πρεβάζι.
1: Α, τι ωραίο. Για να ζηλέψουμε.
0: Παίζει να είναι λίγο AI αυτό, αλλά οκ. Okay. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά.
1: Λοιπόν, καλή. Έχω μια τι τρομερή είδηση στα χέρια
0: όπα,
1: μου.
0: Όπα, όπα, λέγε.
1: Θα πρέπει να υπάρξει δικαστήριο και ζόμπια. Όχι, δεν υπάρχει. Ευελπίδων λέγεται καμιά φορά. Λοιπόν, σκύλος πυροβόλησε γυναίκα με καραμπίνα έξω από το κατάστημα στη ΣΥΠΑ και όχι, δεν κάνουμε πλάκα.
0: Πώς έγινε αυτό?
1: Τι ξέρω, δεν του έδωσε σκυλοτροφή του. Την είδε, μήπως δεν έπιασε από αυτό το φόρο να χαιρετίσει άλλο σκυλί.
0: Ή απλά και χτύπησε τέτοια.
1: Ναι, έγινε viral, παιδιά. Μοιάζει από σαν ταινία επιστημονικής φαντασίας. Η αστυνομία κλείθηκε αρχικά για αναφορά του πυροβολισμού και πολύ γρήγορα διαπιστώθηκε ότι η υπόθεση αφορούσε κανονική καραμπίνα. Λοιπόν, και ο σκύλος.
0: Μερικοί ουσιαστ... το έχουν χαμένο, ναι, τέλος.
1: Είχε αφήσει άλλη ξεκλείδωτο το όπλο και το πήρε ο σκύλος και πυροβόλησε. Το δάγκωσε μάλλον και έφυγε εκεί πέρα σφαίρα.
0: Σφαίρα.
1: Τι ήθελε να φύγει. Καλά, εντάξει. Αποβλήματα βλέπετε. Πάμε πολύ καλά.
0: Αλέξη, για σύνελθε.
1: Εγώ να συνέλθω. Εδώ πέρα ο άλλος πυροβόλησε την ιδιοκτήτριά του. Απίστευτο. Αυτό είναι. Είναι κακό σκυλί. Κακό σκυλί, ψόβο δεν έχει η ιδιοκτήτρια. Αυτή είναι η σκυλίσια ζωή, παιδάκι μου. Δηλαδή, σε λίγο θα φτάσουμε να μας πυροβολάνε και τα σκυλιά. Άρα, και τι θα γίνει γι' αυτό? Υπάρχει κάποια φυλακή, κάποια ποινή για σκύλου σε τέτοια περίπτωση?
0: Όχι.
1: Ανθρωποκτονία εξαμελία.
0: Ξεκάθαρα όχι. Μετά φταίει το αφεντικό. Και πιανούν το όπλο και μετά θα πρέπει να.
1: Άρα και κερατού και δαρμένη. Και φυλακή θα πάει.
0: Ναι.
1: Πω, πω, τουλάχιστον να έρχεται ο σκύλος να επισκέπτεται, θα σου φέρνει κανένα τσιγάρο. Καμία σκυλοτροφή, κάτι. Τέλος πάντων, με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια Μέρα Αντιλιακού, η ΑΒΕΝ μας θυμίζει πως η καθημερινή έκθεση στον ήλιο στην πόλη τις διακοπές και η υψηλή αντιλιακή προστασία πάνε παρέα. Έρχεται λοιπόν το ΑΒΕΝ Ultra Fluid Invincible SPF 50, το οποίο προφάται σε ένα δευτερόλεπτο και είναι 100% αόρατο, ενώ ταυτόχρονα σε προστατεύει πλήρως.
0: Χάρη λοιπόν στο πατενταρισμένο φίλτρο, TriaSorb, προστατεύει από ακτινοβολίες UVA και UVB, αλλά και τον μπλεφός υψηλής ενέργειας που σχετίζεται με την φωτογύρανση και τις πανάδες. Βρείτε το λοιπόν στα φαρμακεία, σε όλα τα φαρμακεία. Παιδιά, θα το δείτε. Αυτό που δεν θα βρείτε στα φαρμακεία είναι σίγουρα οι επιτυχίες που απολαμβάνετε μέσα από το ρυθμό.

0: Πάνω σκιάμος λοιπόν και γύρνα πίσω, θα πεθάνω. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και δεν ξέρω αν έχεις πάρει χαμπάρι.
1: Τι πράγμα?
0: Ότι έρχεται η ζέστη, αυξάνεται η ζέστη στην Ελλάδα. Μου έχουν πει λέει βέβαια ότι ο Ιούνιος θα είναι ο πιο καυτός μήνας του καλοκαιριού.
1: Κάθε Ιούνιο το ίδιο δεν λέμε.
0: Βέβαια στα sites ξέρεις τι λένε.
1: Τι?
0: Δεν έρχεται ακραίος θερμικός στόλος.
1: Άρα παιδιά, κατεβάστε όλα τα καλοκαιρινά. Μην σας πω, μην κατεβάστε.
0: Τα μαγιό και τα καφτάνια.
1: Γυμνισμό κατευθείαν όλοι έξω. Μπούλης και δίδυμα όλα έξω, βγαίνετε παγωνιά.
0: Μπούλης
1: και δίδυμα. Χρειάζεται επεξήγηση? Τα πετάς όλα έξω, τσιτσίδι, και ξαμολιές τις δρόμους. Πάμε να γίνουμε αρχαία Ελλάδα.
0: Συγγνώμη, έτσι σου λέγανε οι γονείς σας, επειδή είστε δύο αγόρια.
1: Λες να μου το λέγανε ο Μπούλης και το δίδυμα. Το απλή μου λέγανε, το απλή σου, το πιπί σου, ό,τι βλακία υπήρχε.
0: Αχ, Παναγία.
1: Τίποτα, ποτέ, το Μπούλη και το δίδυμα μου το έβγαλανε κάτι κοπέλες μου μετά. Μία συγκεκριμένα.
0: Σε λέει Μπούλη?
1: Όχι, εμένα.
0: Αχ, Παναγία.
1: Χρειάζεται με εξήγηση πάλι, ξαναλέω.
0: Όχι, όχι.
1: Να πάω και το πάω, προσπαθώ με νύχη και με δόντια να μείνω έτσι family friendly. Δεν με αφήνει. Δεν με αφήνει κι εσύ.
0: Μπορεί να γίνει.
1: Με έχει γράψει το πουλί και στα δίδυμά σου τόση ώρα.
0: Μπορεί να γίνει.
1: Γιατί?
0: Γιατί στη γειτονιά έχουμε καλή παρέα. Έχουμε καλή συντροφιά. Έχουμε τα έπιπλα γκάντ εδώ στο Μαρούσι. Παιδιά, Λεωφόρο Κηφισίας 129.
1: 800 τετραγωνικά όροφο, 4 όροφοι. Το όροφο, το κτίριο, 4 όροφοι γεμάτη επιλογέ. Τα έχω χάσει κι εγώ με αυτά που ακούω. Μεγάλη ποικιλία σε στρώματα, κρεβάτια και σαλόνια με προσφορές και ειδικές τιμές. Και το καλύτερο, μπορείς να φτιάξεις και κάτι ακριβώς όπως εσύ το θες.
0: Υπέροχο, τι άλλο να ζητήσεις?
1: Μπορεί να είναι ζεστός μήνας ο Ιούνιος, αλλά ο Μάης είναι ο μήνας του ύπνου. Οπότε προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε.
0: Οριακά.
1: Οριακότατα.
0: Λοιπόν, μια στάση στα παπάκια. Βασίλης Φουρτούνης.
1: Αθηνά Φαλίδου.
0: Και Μπέτη Μαγκύρα. Τι κάναν σήμερα, καλέ?
1: Θα μάθουμε αμέσως τώρα.
2: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο ραντάρ του ρυθμού 949.
3: Ψάχνουμε σήμερα κάποιον ή κάποια γεννημένη τη δεκαετία του 80.
4: Να έχει κάνει δύο γάμους. Ο δεύτερος γάμος να έγινε μέσα στο 25. Καλημέρα.
5: Καλημέρα σας.
4: Πώς ονομάζεστε?
5: Διονύση με λένε.
4: Ποια χρονολογία είσαι γεννημένος, αγάπη?
5: 18 Εβδόμου το 1982.
4: Και έχεις παντρευτεί δύο φορές, Διονύση μου?
5: Δύο φορές, μάλιστα.
4: Και ο δεύτερος γάμος είναι μέσα στο 25.
5: Ναι, πέρυσι έγινε τον Ιούλιο.

0: Χαρίς.
1: Σήμερα το ραντάρ του ρυθμού 949 χάρισε σε κάποιον από εσάς 450 ευρώ. Μείνε στο ρυθμό 949 και στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μακύρα. Γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα. Σε πιάσε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
3: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco και μάθε περισσότερα. ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
11: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
3: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
11: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζώζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
13: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφελείτε. Φοβηθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
0: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
14: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
15: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
14: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει τον γκάζι.
15: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
14: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίταμε, χάσουμε την κλήρωση γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
16: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνο.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικα από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
2: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη στο ρυθμό 949.
3: Καλώς τα Αλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζυρδέλη, μέχρι και τις 8, λίγο πριν το ρολόι δείξει 6. Αχ, Τετάρτη, ωραία μέρα.
4: Και είναι ωραία μέρα για να στείλετε μηνυματάκια και ευχές και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σας. Να γίνουμε μια ωραία απογευματινή παρέα, να περάσει ανέμακτα στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949, και να μας ακούσετε και online από όπου και αν βρίσκεστε, με soundist.gr κάτω ρυθμός 949. Μια μέρα γεμάτη από επιτυχίες.
3: Λοιπόν, έχουμε και το ραντάρ που χτυπάει, ναι, καθημερινά στα παπάκια μας. Το ναι. Βασίλη Φουρτούνη, την Αφαλίδου και την Πέτη Μαγκύρα. Δίνουν τρία διαφορετικά στοιχεία και μπορεί να κερδίσει μέχρι και 750 ευρώ. Σήμερα λοιπόν κάποιο κέρδισε.
4: Πω, 450 ευρώ που λαζεστά, σπαρταριστά.
3: Ήταν αυτός που είχε γεννηθεί τη δεκαετία του 80, να έχει παντρευτεί δύο φορές στη ζωή του και ο δεύτερος γάμος να έγινε μέσα στο 2025.
4: Συγχαρητήρια.
3: Βρέθηκε ο Διονύσης λοιπόν, κατάλαβες. Διονύσης,
4: μπράβο, θα πληρώσει και τα διαζύγια τώρα και τις διατροφές.
3: Έχει πληρώσει, φαντάζομαι αυτά.
4: Καλά, ποτέ δεν ξέρεις. Το ραντάρ είναι πριν από εκεί. Είναι για εσάς πριν από εσάς.
3: Κάτι ξέρει.
4: Κάτι ξέρει.
3: Και σίγουρα ξέρει και από πολλές επιτυχίες. Ο ρυθμός έρχεται τώρα, η Ελένη Φουρέιρα με το Αλληλούια. Εδώ το πρώτο ακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε.

0: Να με αγαπάς λοιπόν και Δέσποινα Βανδύ. Εδώ το πρωτακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Μαζί με πόσες άλλες και άλλες επιτυχιάρες. Και...
0: λοιπόν, άκου.
1: Έλα.
0: Άκου. Για νούμερο ένα για την εξυπηρέτησή σου τι είναι.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Η ασφάλειά μου, το αμάξι μου.
0: Άρα γεια σου, εδώ θα σε πάω, στο αυτοκίνητο.
1: Αχ, να με
0: πας. Πώς θα κάνεις δικό σου ένα άλλο καινούργιο αυτοκίνητο?
1: Πώς?
0: Πρέπει να πας μια βόλτα στο καζίνο της Πάρνηδας.
1: Α, κατάλαβα τι λες. Την Παρασκευή λες, 5 Ιουνίου. Η τύχη, παιδιά, κορνάει στη μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου του Ρίτζεσι Καζίνο Μον Παρνές. Και ακριβώς έτσι, και μας περιμένει να κάνουμε ένα δικό μας, ένα DFSK 500.
0: Μπιπ, μπιπ.
1: 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ ανεβαίνουμε στο βουνό και ακούμε. Κατεβαίνοντας λοιπόν με δώρο το απόλυτο εργαλείο μετακίνησης εντός και εκτός πόλης μέχρι να πείτε. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε έψη με το άτομα αν των 21 ετών. Μην ξεχάσεις να παίξεις υπεύθυνα.
0: Επιστρέφουμε μέχρι να πείτε.
2: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια.

0: για διπλές προσκλήσεις.
1: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
2: Γίνου κερά μου κυνηγός και εγώ πουλί στο πρίνο.
3: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ στον προάβλιο χώρο στο μοναστήρι του Αγιώργη στην Παστίδα.
4: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
3: Είσοδος 5 ευρώ.
4: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 2241-021-481 και στο 694-400-6665.
3: Μέγας χορηγός Boutique Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αεροδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αεροδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνολογία.

0: Στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
1: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241 081 581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
2: Ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
3: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
2: Καλώς τους!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
6: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Σταρένιες φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste E-Zero, 65 λεπτά.
5: Marketing. Αξίζει να πας.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Είναι ιταλική.
2: Μάμα μία!
1: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι ντιβίνο.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
5: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
6: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
5: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
6: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
7: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξεις. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή

0: Κάνε αίτηση στο practiker.gr.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese, ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: Θα πω Κατερίνα Λιόλιου και Γιάννης Φακίνος με γεια σου. Το ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες και...
1: Και ήρθε η ώρα... Συγγνώμη για αυτό, συνάδελφε.
0: Παρακαλώ.
1: Για το μεγάλο μας διαγωνισμό, πού είμαι.
0: Are you ready?
1: I am ready.
0: Φύγαμε.
1: Φύγαμε.
2: Πού είμαι. Πού είμαι.
0: Ποιος είναι στη γραμμή.
3: Καλησπέρα, Άννα. Καλησπέρα, Αλέξη.
0: Ξέρει τα ονόματά μας, έχει αβαντάζ ήδη από την αρχή.
1: Είσαι ήδη στον δρόμο τα μισά. Μπράβο. Αποξενήχτη.
3: Είμαστε ομόθης και συνοπαδοί. Έτσι.
1: Α, και εσύ Παναθηναϊκός, γι' αυτό και βαριά φωνή. Σε έχει φάει το ξενύχτη από την Κυριακή, λογικό.
3: Πάλι καλά που δεν μας έβαλε στο δικό μας το σπίτι, το άλλο της Λιόλιου.
1: Μην τις βάζεις ιδέες, μην τις βάζεις.
0: Μπορώ να σε τραγουδήσω αν θέλεις.
1: Και ο λογαριασμός, όχι να μην τραγουδήσεις, πώς να αντέξουμε.
0: Το δικό μας το σπίτι.
1: Όχι, όχι, φορά και ακουστικά. Τι φταίει ο άνθρωπος, ακόμη δεν βγήκε. Έχει το γολγοθάτο από την Κυριακή, τουλάχιστον προκλητική. Αλλά είδες, την τιμωρήσανε, δες με ποιον κάνει εκπομπή. Καλά να πάθει, το κάρμα τη βρήκε.
0: Αυτό το κάρμα is a beast.
1: Κάρμα is a beast, δεν λες τίποτα.
0: Λοιπόν
1: έτοιμος, συνοπαδέ.
3: Για πάμε να δούμε.
1: Τι βάζεις τώρα το δικό μας το σπίτι.
0: Το δικό μας, όχι.
4: Περάστε για τα καλύτερα αυγά. Τα καλύτερα αυγά είναι των μεγάλων.
5: Πόσουνα μωρό μου εχθές.
0: Και σε πήρα.
6: Λιόμπατες, πατάτες.
0: Έλα, πες μας.
1: Ρίχτο. Πες τα, γορίνα μου, πες τα, μπράβο.
0: Να σου πω.
1: Γιατί από αγκούρι χορτάσαμε.
0: Λοιπόν, είναι και στο χρώμα σας το πράσινο ότι πρέπει.
1: Αγαπημένο μας.
0: Λοιπόν, Βασίλη, παιδάκια έχουμε.
3: Έχουμε.
0: Πόσα έχουμε.
3: Δύο.
0: Τέλεια, να είναι καλότυχα τα παιδάκια σου, θα τα πάρεις.
3: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, ευχαριστώ.
0: Μαζί με τη συμβία σου, λοιπόν, ένα εισιτήριο οικογενειακό για 4 άτομα, Water Fun Water Park, αφήνεις πίσω κίνηση, δεν ξέρω πόσο μακριά είστε εσείς, είναι από το κέντρο της Αθήνας 20 λεπτά, έξοδος 5 της Αττικής Οδού. Απόλυτη δροσιά, νεροτσουλίδρες,
3: βουτιές,
0: τίποτα. Λοιπόν... waterfun.gr, θα μάθεις περισσότερα, θα δεις και τους χώρους εκεί πέρα. Ό,τι χρειάζεται θα σου έρθει σε μήνυμα από το ρυθμό με αγάπη στο κινητό σου, εντάξει.
3: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Και εμείς που έπαιξες. Καλή συνέχεια. Καλές βουτιές, να μας θυμάστε εκεί που θα πλασουρίζετε.
3: Σαφώς, εννοείται.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Γεια.

0: Ρε Ελληνίδου, λοιπόν, και εξηγήστε μου, τι να σας εξηγήσω. Άμα θέλει νύθη και ο γαμπρός, τι φλανά έχει ο πεθερός, έτσι δεν λένε.
1: Και η πεθερά λένε.
0: Εντάξει.
1: Την κλάψαμε αυτήν.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Γιατί να λες μόνο την πεθερά και να μιλήσει ο πεθερός.
1: Μα... γιατί να μιλήσει και τους δύο, ιδανικά.
0: Τι να λες, άμα θέλει νύφη και ο γαμπρός.
1: Γιατί τον ένα δεν το θέλει η πεθερά, ενώ την άλλη δεν τη θέλει ο πεθερός.
0: Και πού το ξέρεις εσύ.
1: Τη μία δεν τη θέλει η πεθερά, τον άλλο δεν το θέλει ο πεθερός.
0: Και πώς βγαίνει αυτό το πόρισμα.
1: Γιατί ο ένας έχει κόρη και άλλη έχει γιο.
0: Και.
1: Δες το έτσι. Εσύ ποιο θα φοβόσουν περισσότερο, τον πεθερό ή την πεθερά σου.
0: Κανέναν. Γιατί να φοβηθώ κάποιον.
1: Αυτοί θα πρέπει να φοβούνται, έχει δίκιο. Σωστό. Βιάστηκα να μιλήσω.
0: Ντροπή σου, ρε.
1: Γιατί άλλωστε, όταν παντρευτεί, ανάμεσα θα κάνουμε μια μεγάλη γιορτή. Ένα πενταήμερο γλέντι να κολλήσει και άδεια. Μην ξεχάσει να βγάλει κανένα δόντι, κάτι θα βρει μια δικαιολογία μέχρι τότε.
0: Εγώ βγάζω το δόντι και έρχομαι για εκπομπή, δεν παίρνω άδεια.
1: Εγώ με την πέντσα κάτι θα βγάλει. Μια γέφυρα ολόκληρη βγάλε. Δεν ξέρω, βάλε μασέλα.
0: Καλά, μην εγώ μπορεί να παντρευτώ και να μην έχω δόντι.
1: Να μην έχω δόντι μέχρι τότε. Α! Εντάξει, φρόντισε να έχουμε όμως.
0: Γιατί για να πάρεις άδεια.
1: Μπράβο. Κανόνισε. Κανόνισε, γιατί θα είμαι αυτός ο ένας που θα κάνει μια ένσταση στην εκκλησία. Και μπορεί η μεγάλη γιορτή της Άννας να μην αργεί, αλλά οι μεγάλες γιορτές για την ψυχική υγεία κορυφώνται τώρα που μιλάμε, το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 Μαΐου από τις 11 το πρωί στο Smart Park.
0: Το Υπουργείο Υγείας λοιπόν και η UNICEF σας προσκαλούν σε ένα ξεχωριστό διήμερο αφιερωμένο στην εθνική δράση για την προαγωγή υγείας παιδιού και οικογένειας, γεμάτο μουσική, δράση, ενημέρωση για όλους μικρούς και μεγάλους.
1: Εκεί λοιπόν θα βρίσκεται και ο Ρυθμός 949 ζωντανά με το Πάμε Πρωινό και την Πέτη Μαγκύρα και την Αθηνά Φαλίδου αλλά και το Βασίλη Φορτούνη το Σάββατο στις 5 ώρα το απόγευμα και την Κυριακή το απόγευμα με τον Βασίλη Κουμεντάκο να ανεβάζει σαν υδράργυρο την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές, δράσεις για παιδιά και νέους και φυσικά ενημέρωση, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις.
0: Μην ξεχνάτε λοιπόν αυτό το Σαββατοκύριακο η μεγάλη γιορτή για την ψυχική υγεία. Υλοποιείται στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Υγείας και της UNICEF με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Next Generation EU. Θα πάνε όλοι, δεν θα πάμε εμείς, νομίζω.
1: Αυτό λείπει ο μάτς από τη 40η. Σε παρακαλώ πολύ.
0: Πέρασε 40η βέβαια τώρα.
1: Δεν τα χαλάσουμε εκεί.
0: Έχεις δίκιο. Έρχεται σε λίγο στην παρέα μας ο Γιάννης Πλούταρχος. Έρχεται ο Χρήστος Μάστορας. Αντρική υπόθεση όμως επίσης συνεχίζουμε γιατί έχει σκάσει μύτη Στέλιος Ρόκος με Σάκη Ρουβά. Όσο έχω εσένα. Ακούς, Μαρκάζο!
1: Ακούω δυστυχώς.
0: Όσο έχω εσένα λοιπόν.

0: Γιάννης Πλούταρχος, λοιπόν, γιατί έχω εσένα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και κοίτα πως κολλάει, ρε παιδί μου, αυτό.
1: Για πες.
0: Κάνε τρεις φορές τη σταυρό σου να σου πω κάτι.
1: Δεν μπορώ να το κάνω, θα το εννοώ.
0: Έλα, ντροπή σου, τι είσαι, άθεος.
1: Ναι.
0: Αλήθεια λες τώρα.
1: Μα την Παναγία.
0: Αλέξη, κάνε μια φορά τη σταυρό σου.
1: Με ποιο χέρι, δεν θυμάμαι.
0: Καλά,
1: θα το κάνω, ορίστε, το έκανα. Μία, δύο, μία.
0: Τι είναι το μία, θα το κάνεις κανονικά το σταυρό σου.
1: Τι αυταρχικά, τι δημοκρατικά είναι αυτά, ορίστε, το έκανα. Είναι το μικρόφωνο με στη μέση, περίμενε.
0: Ωραία.
1: Ορίστε. Εντάξει.
0: Μπράβο, αγόρι μου.
1: Το έκανα τρεις, γιατί έκανα δύο αποτυχημένες προσπάθειες λόγω μικροφώνου. Ωραία, τι θα μου πεις τώρα, τι κερδίζω.
0: Ότι είσαι πολύ τυχερός που δουλεύεις μαζί μου.
1: Θα προτιμούσα αφορισμό. Θα προτιμούσα αφορισμό χίλιες φορές. Εκκλησία, αν ακούς, κάνε ό,τι έπρεπε να έχεις κάνει 33 χρόνια τώρα.
0: Αφορίστε τον Αλέξη Μαρκάζο.
1: Μπράβο, δεν έχει το Θεό του.
0: Ντροπήσιο.
1: Λοιπόν.
0: Φιλιά πολλά στη φίλη μου να τάσει την Κατσιμίτση που είναι στο δρόμο.
1: Α, νομίζω ότι είναι νεοκόρωση, όπως το πες.
0: Όχι, θα μπορούσε βέβαια.
1: Θα μπορούσε. Ευλόγησον λοιπόν, γιατί έρχονται τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή ποιον άλλον, τον Σερ Στέλιο Χατζιωάννου. Και αν είσαι έως και 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, το 2021 και μετά, κατά προτίμηση και ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζομένους, τώρα μπορείς να συμμετάσχεις. Για να κερδίσεις, αυτό που μετράει φυσικά είναι η ευρηματικότητα της ιδέας, η βιωσιμότητα της στο μέλλον, έτσι μην ξεχνιόμαστε.
0: Σωστά.
1: Και κυρίως η επιτυχημένη οικονομική της πορεία μέχρι και σήμερα.
0: Για περισσότερες πληροφορίες μπαίνεις στο stelliosfoundation.gr και βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια στάση.
1: Μπράβο, στα να ανάψουμε ένα κεράκι.
0: Άνα, γεια σου, στα παπάκια. Πάμε πρωινό με Βασίλη Φουρτούνη, Αθηνά Αφαλίδου και
1: Μπέτη Μαγκύρα
0: και επανερχόμαστε. Τα ανάψεις κεράκι.
1: Αναβοήδη.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
3: Έλα με φόρα! Ήρθα!
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
4: Αυτή τη στιγμή είστε η του Μασάτου και ο Χιλάκης που σας έχω δώσει όμως και ρόλο και τίτλο στο κόμμα.
3: Καλά, έτσι και κάνω κόμμα, μπαίνουμε βουλή άνετα. Να
4: καλά, είσαι καλά, εννοείται. Το τι αφήσεις έχω να κάνω με ολόσωμες φόρμες, τρασένιες, πάνω σε άλογο. Τώρα θα σκεφτώ το όνομα.
5: Πάμε.
4: Στα αρχικά τι είναι.
5: Πάντα ικανή, πάντα αρεστή.
4: Και έτσι πάντα αρεστή.
5: Και όταν θα
4: βγει. Εμείς δεν θα τρώμε καναπεδάκια και τέτοια. Θα τρώμε κοψίδια από διβάρι.
5: Μπράβο.
4: Θα ψήνουμε εκεί.
5: Αυτό
4: και ποιον θα φέρνουμε πάντα να τραγουδάει.
3: Ποιον?
4: Την Εφη Θόδη. Δηλαδή θα ξεκινάμε γκράντε, αλλά θα καταλήγουμε λαϊκά γιατί από εκεί προερχόμαστε.
5: Έτσι και σαλόνια και αλόνια.
3: Παιδιά, είμαστε κυβέρνηση, όχι δεν καταλάβαμε.
2: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4B προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
6: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
8: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
11: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζόζεφιν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζόζεφιν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
2: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο, όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το είπα πουσιά, ξέρει.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
12: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
13: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
14: Ρυθμός 949.
15: Βρήκα λίγο στα Αλάνια. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Λίγο πριν το ρολόι δείξει 7. Εδώ είμαστε Τετάρτη, 27 του Μάη. Χρόνια πολλά σε σένα, Αλάνη μου, εκεί έξω που έχεις τα γενεκλία σου.
16: Και φυσικά τα μηνυματάκια στο Viber να μας κρατάνε την καλύτερη συντροφιά. Που αλλού στο 6937-949-949. Και φυσικά μην ξεχνάτε soundist.gr κάτω στο ρυθμό 949. Λοιπόν, για να μας ακούτε και online από κάθε γωνιά της οικουμένης.
15: Χθες υπήρχε μια διαφορετική νύχτα. Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day, που πραγματοποιήθηκε με γεματή μουσική και διασκέδαση από όλους εσάς. Η ίδια δάμο ανέβηκε στη σκηνή, ξεσήκωσε το κοινό με μεγάλες επιτυχίες της, όπως το Λόγια, το Είπες, αλλά και το νέο της τραγούδι. ξελογιάστρα. Επίσης μας χάρισε πολύ δυνατές στιγμές, καθώς ερμήνευσε αγαπημένα τραγούδια διάφορων καλλιτεχνών, μεταξύ άλλων και της Μαρινέλλας, όπου ξέρουμε ότι αυτές οι δύο γυναίκες είχαν και μια πολύ ωραία σύνθεση. Η ενέργεια χτύπησε κόκκινο τη στιγμή που ανέβηκε ο άντρας της, ο σύντροφός της, ο Σταβέντο, πήρε το μικρόφωνο και μαζί, εντάξει, παρουσίασαν ένα εκρηκτικό σετ με τα μεγαλύτερα ντουέτα τους.
16: Άλλο ένα για τη συλλογή τους.
15: Λοιπόν, στην παρουσίαση είναι ο Θοδωρής Μαραντίνης, ήταν και χθες, ενώ stand-up ο Θωμάς Ζάμπρας, και τα παιχνίδια που έπαιξαν όλοι μαζί επί σκηνής συμπλήρωσαν τη βραδιά με χιούμορ και αυθορμητισμό. Θα τα δείτε όλα. Μπορείτε ήδη να μπείτε και στα social του Ρυθμού 949. Ακόμη περισσότερα θα βρείτε εκεί. Νύχτα εκτός ρυθμού πραγματοποιήθηκε με την ενέργεια της ΔΕΗ, χορηγός βραδιάς Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου.
16: Τα υπόλοιπα στην οθόνη σας.
15: Λοιπόν.
16: Και άλλες επιτυχίες.
15: Έρχονται τώρα, σε λίγο η Άννα Βύση, τώρα όμως Νίκος Μακρόπουλος. Σε θέλω παράφορα. Κι εγώ Νίκο μου, κι εγώ.
16: Κι εγώ Νίκο μου, κι εγώ.
14: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς

0: Αίγιο, εδώ το πρωτακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε στο αριθμό 949.
1: Λοιπόν, και φυσικά θέλω να σχολιάσω κάτι που μας έστειλε το αγόρι σου, Άθα, στο πρωί στην κοινή που έχουμε, να το λέμε αυτό.
0: Α, ναι, ότι έχω κοινή εγώ στο Instagram με το αγόρι μου και το μαρκάζω.
1: Οι δύο συντροφείς σου, ένα στη ζωή, ο άλλος
0: στη δουλειά.
1: Στη δουλειά, μπράβο.
0: Παναγία μου, τι θα έλεγε το στόμα του.
1: Στο θάνατο. Τι θα μπορούσα να έλεγα. Χτύπα, κατοχυρώθηκε. Ναι, ναι, σειρά σου να σταυροκοπηθεί. Είδε τη γλύκα. Λοιπόν, υπάρχουν έξυπνες κάμερες, σύμφωνα με τις οποίες οι οδηγοί δέχονται κλήσεις πλέον επειδή ξύνουν το κεφάλι τους. Λάθη και αστοχίες έως και 95% εντοπίζουν.
0: Τι μπορούμε να ξυθούμε, αγόρι μου, μέσα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται.
1: Λίγο, παιδιά, είναι αυτό που σου έλεγα. Θα κλάνεις και θα σου έρχεται κατευθείαν εντοπίσεις στο κινητό για παράνομα αέρια εντός του αμαξιού υπερφόρτωση. Και θα πρέπει να διπλασιάσει και το φαρμακείο. Συν το πρόστιμο. Τα μάτια μας τα ανοιγοκλίνουμε, τα τέτοια μας τα ξύνουμε και τα χρεωνόμαστε. Δεν υπάρχει. Αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άρα και οι επιστροφές χρημάτων θα υπάρξουν ή απλά θα βάλουμε και άλλες έξυπνες κάμερες με τα χρήματα που πήρανε. Θα το δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Ελλάς στο μεγαλείο σου.
0: Νομίζω ότι αν είσαι έξυπνος, θα πας να ζητήσεις το απόσπασμα, δηλαδή την κάμερα ή αυτό που σου έχουν γράψει, για να δεις αν όντως εσύ, αν δεν έχει γίνει λάθος. Γιατί περισσότερες κάμερες που είναι με AI, 9 στα 10 τα βγάζουν
1: και όταν
0: λάθος.
1: Αν πας εκεί πέρα, θα τους βρεις να ξύνουν και αυτό το κεφάλι τους, το κάτω.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος. Όπως κάθε φορά όταν πρόκειται για τα δικαιώματά σου.
0: Λοιπόν, άκου.
1: Ναι.
0: Μην βάζεις τώρα σκουτούρες άλλο στο μυαλό σου. Σκέψου ότι έρχεται τριήμερο τώρα. Κοντά εδώ πέρα.
1: Οπότε
0: Κυριακή, κοντή γιορτή.
1: Όλες τις έξυπνες κάμερες για να ξαμπολιθεί κόσμο στον δρόμο. Μην τυχόν και ξύσεις το κεφάλι σου. Όλοι λουσμένοι θα βγείτε, κανονίστε.
0: Κυρίως, παιδιά, θα ξαμολυθείτε, ξέρω εγώ πού. Στο Designer Outlet Athens. Γιατί θα είναι ορθάνυχτο και θα σε περιμένει. Από τις 29 και στις 1 Ιουνίου, οι μικροί φίλοι μας μπαίνουν στον κόσμο της δράσης.
1: Ουλαλά!
0: Στα Nerf Game Days.
1: Με συναρπαστικά παιχνίδια. Συγγνώμη, δεν άντεξα. Αποστολές γεμάτες περιπέτεια και ατελείωτη διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Και το Designer Outlet Athens έχει όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές. Μάθετε περισσότερα.
0: Στο designeroutletathens.gr.
1: Στο χρώσταγα.
0: Μου το χρώσταγες, η αλήθεια. Το πήρα. Λοιπόν, ένα γρήγορο break. Τελευταίο θα είναι για την ώρα. Διότι ερχόμαστε για την τρίτη
1: ώρα.
0: Έλα, έλα.
1: Μέριασε.
2: Ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά.
3: What?
2: 60.000 ευρώ μετρητά.
3: Ενεργοποίηση. Σάρωση σε εξέλιξη.

0: 50 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Για να πιάσει.
0: Σε πιάσε.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός.
0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Έτοιμοι. Άνοιξε τα μάτια σου.
3: Α, καλή τι ωραία. Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
0: Και... τουμπανό.
3: Καλά αυτά θέλουν συναγερμό.
0: Εννοείται. Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
0: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
2: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
0: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410 28446.

0: Βερμούτ Καΐρ. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
1: Σε απεριτίφ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Άσε ρε φλέ.

0: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
1: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
3: Μπύρα Αλφα Φιάλη 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
2: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
3: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
2: Βούτυρο Ecte Butter Μερίδες συσκευασία 2 κιλών μόνο 7,35 το κιλό.
3: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά μόνο 1,59 το κιλό.
2: Υγρό πιάτων Fairy Professional 5 λίτρα μόνο 11,70.
3: Και μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up συσκευασία 72 τεμαχίων μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκάλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδο Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδο Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδο Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδο Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
5: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίβα.
8: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. By the waves, with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
9: ΚΑΠΑ 9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
10: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
9: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
10: ΚΑΠΑ 9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
9: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους ΚΑΠΑ 9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
10: ΚΑΠΑ 9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
9: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949
10: 828986. www.kpa9security.gr.
9: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
11: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
12: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι.

0: μέλη του ΣΥΦΑ.
1: Είναι ιταλική.
2: Μάμα μία!
1: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411 2788 και 22411 2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι ντιβίνο. Πάμε!

0: λέει ο Γιώργος Σαμπάνης. Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Όπως ήρθε και η Φωτεινή και η Δέσποινα και η Δήμητρα. Α, και η άλλη η Μαρίτα. Εδώ είναι όλοι.
1: Ωραία, μπράβο.
0: Γυναικονίτη σήμερα, γυναικονίτη.
1: Γενική υπόθεση και τούτη εδώ η εκπομπή.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, να δώσουμε τα χαιρετήματά μας.
0: Αχ, η Φωτεινή έχει στείλει κάτι γλυκά. Σε ποιον τα έχει στείλει, στην Τάντζελο.
1: Α, τι ωραία. Δεν θα προλάβει να τα φάει.
0: Παιδιά, όταν μας στέλνετε φωτογραφίες γλυκά και τέτοια, και είμαι και σε περίοδο διατροφής, παιδιά. Αυστηρή, ε! Από την προηγούμενη εβδομάδα θέλω να σου πω ότι δεν λύγησα. Δεν έσπασα. Δεν έφαγα τίποτα.
1: Τέλεια. Συγχαρητήρια. Μακάρι να μπορούσα από το ίδιο. Δεν θυμάμαι καν τελευταία φορά που το είπα και το εννοούσα. Άνε στο διαιτολόγο μου. Μετά με έβαλε να ζακιστώ.
0: Πόσα κιλάς?
1: Ένα-ένα σε γράφει, ζυγαριά, δεν ξέρω. Στα αραβικά δεν έχω μάθει να διαβάζω ακόμη.
0: Σε άραβα πήγες.
1: 404 γράφει και από δίπλα έρωρ. Θα σε γελάσω.
0: Δεν θα ήθελα.

0: Νίνο, λοιπόν, και ακόμα σε ζητώ. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Πολλές καλησπέρες στο Μαράκι που μας έχει στείλει ένα μήνυμα.
1: Καλώς το Μαράκι.
0: Και τι θα κάνει σήμερα?
1: Απόψε είναι αντρική υπόθεση. Έχει τελικό Europa Conference League.
0: Τι είναι αυτό?
1: Ιδέα. Ευτυχώς ο δικός σου παίζει μπάσκετ. Γιατί έχει μπαλάρα απόψε, παιδιά, το βράδυ στις 10. Ο Αντένα φιλοξενεί το μεγάλο τελικό του UEFA Conference League ανάμεσα στην Crystal Palace και τη Ράγιο Βαγεκάνο. Εκά και πονάτε. Ο οποίος θα μεταδοθεί επίσης ζωντανά στο antenna.gr αλλά και στο Antenna Plus. Και εμείς θα μπούμε στο κλίμα από τις 9.30 το βράδυ. Θα έχουμε παραγγείλει και πέρα τις πίτσες μας, τα σουβλάκια μας, τα
0: συναφή. Έχει pre-game και τέτοια.
1: Έχει pre-game εκπομπίδες που τα μαθαίνεις.
0: Ξέρω από τα μπάσκετ αυτά. Έχει μπράβο, και το ποδόσφαιρο.
1: Μπράβο, έχει και εσωτερικό που λέει. Και το ποδόσφαιρο. Ναι, εδώ πέρα έχει και το τένις. Λίγο και θα έχει και το μπάντμιντον. Και το οποίο θα είναι και μετά το παιχνίδι. Γιατί στις 12 θα έχει το football show, το οποίο θα μας μεταφέρει όλο τον απόϊχο του μεγάλου τελικού. Αν δεν έχει παράταση και πέρα, μπράβο, με σχόλια, αναλύσεις, εκτενές ρεπορτάζ και όλα τα highlights.
0: Ποιος θα κερδίσει, πιστεύεις?
1: Το άθλημα. Η Crystal Palace. Η Crystal Palace ξεκάθαρα.
0: Το άθλημα.
1: Ναι, με τέτοιο football show, πώς να πας χαμένος. Έτοιμος για την επόμενη σεζόν.

0: γλιτώσει.
1: Γλυκό μεθύσι λοιπόν στα Βέντο και Ευαγγελία. Εδώ στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ είμαστε, Αλάνια μου, για λίγη ώρα ακόμη.
2: Προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε λοιπόν να ακούσετε τα καλύτερα από τους χειρότερους. Γιατί αυτός ο σαρκασμός μου πάνω τι πουλάει.
1: Επειδή σε λένε σαρκάζω στα YouTube και σε αυτά.
2: Στα YouTube, αυτά τα μαραφέτια της νεολαίας.
1: Αυτά τα μαραφέτια που τα λέτε εσείς.
2: Τις πλέμπες που κάνουν εκεί πέρα οι νέοι που κάθονται και γίνουν τα κεφάλια τους. Ναι, στα χαζοκούτια.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, σας έχω ένα μπουφέ.
1: Αυτό πες.
2: Άλλο πράγμα.
1: Πω πω και κάνω διατροφή.
2: Λαχταριστό το έκανες. Γιατί τώρα το 1055 φέρνει το απόλυτο γύρος brunch. Με 19 ευρώ το άτομο. Από Κυριακή ως Πέμπτη και 25 ευρώ το άτομο, αλλά με live μουσική εξού και έξτρα χρέωση, γι' αυτό βάλαμε και ΦΠΑ, Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο Κυριακή, επίσης, μια επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 Restaurant, φυσικά, σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch buffet, όπως είπα, και η καλύτερη θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί έως και τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες, κλείστε τώρα, γιατί έχει ανοίξει από τις 6.30 μέχρι και τη 1 και εξυπηρετεί, στο 210-24-21-055.
1: Η Μαρία λέει εδώ πέρα στα YouTube, για λέει, θα μπει λέει, και ο Σαρκάζος, λέει, σε διατροφή. Αυτό σε διαστροφή θα μπει, Μαρία. Σε διατροφή δεν πρόκειται να
2: μπει. Μα δεν βγήκε και ποτέ από αυτήν, μην νομίζεις.
1: Έχω να δαμάσκει.
2: Χθες έκαναμε βίντεο κλήση με την Δήμητρα την Αλεξανδράκη, μας ενός φίλου της.
1: Α, για πες.
2: Ναι, και μου λέει: Πάω, έχεις μείνει μισός άνθρωπος. Της λέω: Όχι, απλά χοντροβλάκας ήμουν. Τώρα είμαι ημί χοντροβλάκας. Δεν άλλαξε τίποτα.
1: Καιρό να σε δει, Δήμητρα, ίδιος είναι.
2: Τι είδη ίδιος, ρε. Από το βίντεο με την Αλεξανδράκη έχω πάρει τρία κιλά. Είσαι σοβαρή. Άλλο άνθρωπο.
1: Ακόμα χειρότερο.
2: Ήμουν προφίλ γι' αυτό.
1: Πάμε σε ένα break και επανερχόμαστε για το τελευταίο ημίωρο, ξέρεις.
2: Ναι.
3: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by DAY, με τον Πάνο Κιάμο. Ο Πάνος Κιάμος σε ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες.
4: Φωτιά με φωτιά.
3: Μπες τώρα στο επίσημο κανάλι του ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Κιού, και ζήσε μια νύχτα εκτός ρυθμού με τον Πάνο Κιάμο.
4: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα.
3: Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show από το Θωμά Ζάβρα.
4: Οι αγάπες πονάνε. Τα κρυσταλλά πέφτουν και σπάνε.
3: Χορηγός της βραδιάς, η Lavian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by DAY. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
2: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
2: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
2: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
3: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
4: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
5: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
6: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο, πατέρα σου.
12: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
13: Ενισχυτικό και φυσικό.
14: Osteomove.
15: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
18: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
19: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
20: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
21: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
20: Και από communication skills?
21: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
20: Ηγετικά προσόντα?
21: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
20: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
22: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
23: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
24: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιά.

0: Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
1: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
0: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
1: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
3: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη στο ρυθμό 949.
4: Καλώς ήρθατε, Αλάνια μου, εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια εδώ, στο ρυθμό 949, που ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζιρδέλη, μέχρι και τις 8.
5: Τα δικά σου, Αλάνια, τα δικά σου μηνύματα να μας κρατάνε την καλύτερη συντροφιά για ακόμη μια φορά στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949 και μην ξεχνάτε soundist.gr κάτω του ρυθμού 949 για να μας ακούτε και online από όπου και βρίσκεστε.
4: Φυσικά σήμερα η μέρα Τετάρτη, 27 του Μάη, και όπως κάθε Τετάρτη, έτσι λοιπόν, το εκτός ρυθμού έρχεται με το Θοδωρή Μαραντίνη, 8 με 10. Κάθε εβδομάδα έχει μια διαφορετική θεματολογία, μουσική, προσωπικές ιστορίες, αφιερώσεις ακροατών και live στιγμές. Αυτή την εβδομάδα υπάρχει, ναι, ένα θέμα, Αλέξη μου.
5: Α, για να ακούσω.
4: Το τραγούδι που σου θυμίζει την πιο αμήχανη στιγμή της ζωής σου.
5: Ωραία, μπράβο.
4: Μπες και εσύ λοιπόν στο χώρο. Έλα στο ρυθμό.
5: Για στείλτε, παιδιά.
4: Για στείλε μας εκείνη τη στιγμή που θα ήθελες να ανοίξει η γη πραγματικά και να σε καταπιεί και να πεις πουσου.
5: Ολόκληρη playlist σου κατεβάζω, μα θες.
4: Α, θα ήθελα.
5: Βάλτε, παιδιά, εδώ πέρα θα δώσετε πόνο.
4: Για στείλτε στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Θα μοιραστείτε αυτές τις ιστορίες μαζί με το Θοδωρή, θα τραγουδήσετε μαζί και αν θέλετε θα ακουστεί το όνομά σας ή η ιστορία σας, έτσι.
5: Έτσι.
4: Έτσι κι αλλιώς.
5: Σπιθώ, το δίνω.
4: Εντάξει, ευχαριστώ.
5: Μέχρι τότε, επιτυχία.
4: Και έρχεται τώρα, αγαπημένη Κατερίνα Λιόλιου. Δυναμώστε παρακαλώ, λογαριασμός τώρα στην παρέα μας.

0: Ξέρεις πολλούς λοιπόν και πάνω σκιάμω. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και έχουμε να σου πούμε.
1: Και επειδή ξέρουμε πολλούς από εσάς που θα ενδιαφερθείτε, σας έχουμε την απόλυτη καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη. 5η 4η Ιουνίου στο Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο άλλο το OPA Festival, φυσικά Powered by the E. Ένα φεστιβάλ άλλη φάση που θα έχετε να δείτε πάνω στη σκηνή πράγματα και θάματα. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρ Λουλού, Φουκορική Διαταραχή και φυσικά παρουσιαστή Θωμά Ζάμπρα. Μπείτε λοιπόν στο soundist.gr και κερδίστε διπλές προσκλησούλες για να γίνετε έτσι μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης.
0: Όπα, φεστιβάλ είναι αυτό!
1: Και μέχρι να πείτε όπα, έρχεται Θοδωρής Μαραντίνης για 2 ώρες φωτιά. Τα κατάφερα, μου πήρε 3 μήνες, αλλά
0: είσαι
1: μπράβο.
0: Πολύ δυνατό.
1: Και σήμερα είμαι και σε λειτουργία πτήσης. Μπράβο, αυτό είναι το μυστικό τελικά. Και το ακούς. Αυτό είναι το χειρότερο. Και φυσικά. 10 η ώρα φεύγει ο Θοδωρής και έρχεται Έλνα Ντάντζελο για 1 ώρα, αλλά και πολύ πολύ πολύ σημαντική αυτή η ώρα.
0: Πολύ
1: η πιο μεγάλη
0: και
1: ώρα
0: και
1: είναι τώρα. 11 φεύγει Έλενα και σε μια ακόμη αλλαγή σκυτάλης έχουμε ποιον άλλον. Φυσικά ένα και μοναδικό, πάντα αριθμικό, πάντα μελωδικό, πάντα μοναδικό. Νίκο Χαλκούση!
0: Ωραία, τι έχει να γίνει σήμερα!
1: Έρχεται ο Ντέιβιντ Γκέτα, το φτωχό να σα συναρπεί.
2: Ρυθμό 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
3: Γίνου κερά μου κυνηγός και εγώ πουλί στο πρίνο.
4: Ο κυνηγετικός σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ στον προάβλιο χώρο στο μοναστήρι του Αγιώργη στην Παστίδα.
5: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
4: Είσοδος 5 ευρώ.
5: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 2241-0-21481 και στο 694-400-6665.
4: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.
6: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αεροδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αεροδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. Με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Είναι ιταλική.
8: Μάμα μία!
7: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε Gusto... Και είναι divino.
9: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
10: Γιώργο, πού χάθηκες?
11: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η μέρη.
10: Κάποιος

0: Τσέλιος μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
1: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι Βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
5: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
6: Τυρί Ένταμ και Γκούντα σε φέτες Ελωμάς 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
5: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
6: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 5,29.
5: Ζυμαρικά Στέλλα 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
6: Μπύρα Μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
5: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
6: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά Τεζόρι 760 ml, μόνο 3,10.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει. Πάμε!

0: ρώτησες.
1: Ο ρυθμός είναι τρέλα. Ρυθμός μόνο, ρε παιδί μου. Ακούω ρυθμό γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
3: Λοιπόν, θέλω χεράκια ψηλά, παλαμάκια και δώστε μου ρυθμό.

Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
2: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
3: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
4: Είναι ιταλική.
5: Μάμα μία!
4: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο divino. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε Gusto... Και είναι divino.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
3: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.

0: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
1: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
0: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
1: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
0: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
1: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
0: Τηλέφωνο 697-7746-094.
1: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
0: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
4: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Σταρένιες φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste e zero, 65 λεπτά.
3: Marketing. Αξίζει να πας.
5: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.
8: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
9: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
10: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι SIM. SIM. Το σκούτερ σήμερα. SIM και η μέρα σου αλλάζει.
11: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.

0: Ρυθμός.
1: Δύσκολα μονοπάτια τα περπατήσαμε μαζί. Στα δύσκολα σου εγώ, στα δύσκολα

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
2: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
1: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
2: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
1: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
2: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
1: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949
2: 82 86.
1: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
6: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο στο μοναστήρι του Αηγιώργη στην Παστίδα.
7: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
6: Είσοδος 5 ευρώ.
7: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 22410 21481 και στο 694-400-6665.
6: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.
8: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό.

0: Το Ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246070619. Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το κάμπινγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
3: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
2: Και... τουμπανό!
3: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
2: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
4: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
4: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
2: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
5: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club.
6: Nor Club.
5: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
0: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: Ρυθμό, γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
1: 10 στη σειρά, πολλή μουσική, χωρίς διακοπές.
2: Μόνο Ρυθμό ακούω.
0: Μόνο Ρυθμό, γιατί τα σπάει.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: 45. Μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες. 10 στη σειρά παίζουν εδώ, χωρίς καμία διακοπή.

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές. Ρυθμός.

0: επιτυχίες.
1: Αν δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: όλο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
1: Όλα που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια.

0: Ρυθμός 945. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: ρυθμό, γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
1: 10 στη σειρά, πολλή μουσική, χωρίς διακοπές.
2: Μόνο ρυθμό ακούω.
0: Μόνο ρυθμό, γιατί τα σπάει.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.